ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ

0: και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Τώρα που σε έχω

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στο

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και ναι, μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία, πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα του.
2: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χειρότερα. Πολύ κακό ήταν.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ, ναι, γιατί είναι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα, δεν μας τα βάλεις και καλά. Άντε, δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά Καρντάσια.
1: Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κάθε μέρα.
2: Τεταρτίτσα 29 του Ιούλη, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ.
3: Οι τελευταίες καλημέρες της σεζόν είναι αυτές, οι καλημέρες του Ιουλίου. Έρχεται ο Αύγουστος και τον Αύγουστο ξέρετε ότι τον δικαιούμαστε έτσι για να κάνουμε όμορφες στιγμές καλοκαιριού.
2: Και ο νόμος λέει να πάρουμε 2 εβδομάδες άδεια τουλάχιστον.
3: Γι' αυτό
2: Αύγουστο.
3: Μας δώσαν 3 εμάς.
2: Εμάς μας δώσαν 3 γιατί εντάξει.
3: Είμαστε υπεράνω νόμου.
2: Λείψαμε καθόλου όλη τη χρονιά να πούμε έλειψα εγώ μια ολόκληρη εβδομάδα, ποτέ όχι.
3: Ποτέ τον ποτό.
2: Δεν λείψαμε.
3: Κάτι σκόρπιες μέρες και αυτές μια-δυο να ήταν.
2: Από εδώ και από εκεί αρρωστήσαμε καθόλου φέτος.
3: Όχι, τίποτα, καθόλου.
2: Δεν δικαιούμαστε 3 εβδομάδες τώρα.
3: Δικαιούμαστε. Ναι. Παιδιά, ό,τι και να κάνετε στις καλοκαιρινές σας διακοπές, είτε πάτε κάπου, είτε καθίστε σπίτι, φροντίστε να τις αξιοποιήσετε ωραία. Δηλαδή, μην σαπίσετε στο σπίτι.
2: Όχι, να κάνετε
3: καμιά
2: πράγματα διαφορετικά.
3: Κάνε αυθημερών, μπανάκι, παρεούλες σε μπαλκόνια. Αυτά μου αρέσουν.
2: Ναι, αυτές οι βραδινές οι μαζόξεις, είτε σε κάποιο μαγαζί, είτε στο σπίτι, στο μπαλκόνι, έξω να κάτσεις.
3: Έτσι, με σουσουδάκι. Ναι, ναι. Πολύ μου αρέσει το σουσουδάκι.
2: Είναι ωραίες. Ξεκινάμε.
3: Yes.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Good morning, babies!
0: Καλήνικος, Καλήνικη γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια μέρα τίγρης η σημερινή. Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα 1825. Αποτυχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να επιρπολίσει το αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Δεν φυσούσε και μάλλον δεν πήγαινε το καράβι. Αυτό κατάλαβα για να λέει νηνεμία. 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε, ο διακεκριμένος συνθέτης μας, 1925 γεννηθής, το 1921 έφυγε από την ζωή. Ενώ σαν σήμερα στους θανάτους, 1890, ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Ο Ολλανδός ζωγράφος, έχω δει και πίνακες το από κοντά, σε παρακαλώ. Θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Και το 2004 χάνουμε την. 2004. Έλα, αρέσει, τη Ρένα Βλαχοπούλου. Νόμιζα πιο παλιά είχε πεθάνει η Ρένα Βλαχοπούλου. 2004, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αγαπημένη μου ταινία, μια Ελληνίδα στο χαρέμι.
1: Εντάξει, τέλειο, τέλειο.
0: Άστο.
1: Λοιπόν, 6 και 24 ξημέρωσε, 20 και 35 θα δύσει ο ήλιος. Η άκρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι τα περισσότερα πληκτρολόγια υπολογιστών έχουν ένα μικρό εξόγκωμα στα πλήκτρα F και J. Ναι. Αυτό χρησιμεύει για να τοποθετούνται σωστά τα δάχτυλα χωρίς να χρειάζεται κανείς να κοιτάζει το πληκτρολόγιο. Α. Εγώ τότε που πήγαινα πληροφορική, επειδή ήταν πολύ παλιά, κάναμε τυφλοσύστημα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είχαμε τυφλοσύστημα. Ναι, τώρα το ψιλοξέχασα να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτό με το F και το J δεν το είχα προσέξει ποτέ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια στο πουρνό της Τεταρτίτσας.
1: Έτσι, μπράβο, καλημερούδια. Και επειδή ετοιμάζουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ετοιμάζομαι να περάσω και από το Μοζαϊκ.
0: Βεβαίως.
1: Στο κέντρο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Έχει πολύ ωραία πράγματα για να μπει το σπίτι σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά βάζα, φωτιστικά, κούπες και πάρα πολλές ιδέες. Αλλά στο Μοζαϊκ του Ευόσμου 28 Οκτωβρίου 16, εκεί είναι όλα τα είδη παραλίας, παιχνίδια, φουσκωτά και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέγνιαστη πλευρά του καλοκαιριού. Τώρα με εκπτώσεις έως και 70% καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει πριν φύγεις διακοπές. Πρώτη στάση, Mosaic Stores.
0: Θα τα σηκώσουμε όλα, θα γίνει καλοκαιρινό στην κυριολεξία του Mosaic Stores.
1: Και θέλουμε και τις καλοκαιρινές σας καλημέρες να μας στείλετε τώρα.
0: Στο Viber
1: 693-693-1003. Πού είστε? Τι κάνατε, τι φάγατε για πρωινό? Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όλα.
1: Πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε διακοπές, με ποιον θα πάτε διακοπές,

0: μεγαλώσατε και δεν θα πάτε διακοπές.
1: Έτσι.
0: Όλα θέλω να τα μάθω.
1: Πόσα χρήματα θα φάτε στις διακοπές.
0: Ναι, πόσα χρήματα θα θέλατε να φάτε, αλλά δεν έχετε
1: να φάτε. Να φάτε.
0: Και όλα αυτά τα ωραία, σε ποιο πανηγύρι θα παραβρεθείτε, και αυτά με ενδιαφέρουν.
1: Έτσι, διότι μπορεί η Μάγδα να κανονίζει διακοπές με τα πανηγύρια. Αν δεν έχει πανηγύρι εκεί, δεν πάει διακοπές.
0: Τι να παρακάνω, δηλαδή. Όχι, εγώ κλαίω με τη Σαντορίνη στα πανηγύρια που δεν τα έχω πετύχει ποτέ.
1: Λάθος.
0: Τώρα στις Αγίες Παρασκευής έχουν πολύ ωραίο πανηγύρι.
1: Λάθος.
0: Και μοιράζονται έτσι και ωραία φαγητά και αυτά. Αλλά είμαστε εδώ, τον Αύγουστο μεταπαίρνουμε εμείς τις άδειες. Και του 15 Αύγουστου δεν το έχω πετύχει ποτέ, είναι η αλήθεια.
1: Εκτός από το Viber τα λέμε και στο 2310266233. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά, εάν φύγετε εκτός νομού, είστε διακοπές σας στις Κυκλάδες, κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας Transistor 1003 και μας ακούτε και από εκεί.
0: Τα φιλιά μας στις Κυκλάδες, φάτε μάτια ψάρια.

0: Αναστασία, λίγο-λίγο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια.
1: Καλημέρα τα κουκλάκια.
0: Πώς ήταν χθες η τρίτη σου?
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις, λίγα πλυντήρια, λίγα σίδερα, ετοιμάζω τα ρούχα. Ναι. Λέω δεν θα φορέσετε τίποτα μέχρι τις διακοπές από αυτά. Mm-hmm. Τα άσπρα τουλάχιστον που αργούν κιόλας.
0: Μην τα ξαναπλένουμε, πες τώρα.
1: Λέω αν θέλετε κάτι από τα σκούρα, την ναι. Παρασκευή να τα κάνουν χεράκι γιατί έχει ζέστη και στεγνώνουν. Ναι. Μέχρι την Κυριακή να τα έχουμε έτοιμα. Οπότε ασχολούμαι με αυτά. Έφτιαξα μια ωραία φανουρόπιτα έφερα.
0: Μπράβο.
1: Τέτοια δεν έκανα. Πήγα και κάτι ψωνάκια είναι η αλήθεια. Ξέρεις, τελευταίες λεπτομέρειες που θέλω να ψωνίσω. Ξέχασα πάλι το πιστολάκι το. Ταξιδίου που ήθελα να πάρω. Anyway, σήμερα αύριο πρέπει να το πάρω και αυτό να τελειώνει.
0: Προλαβαίνεις.
1: Ναι, για να το έχω μαζί, το θέλω.
0: Ωραία, και εγώ σπίτι δουλίτσες έκανα. Ένα πλυντήριο έβαλα εγώ. Και τι, χάζευα τηλεόραση, δεν έκανα κάτι.
1: Και κοτόπουλο με ρύζι σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ναι. Μαγείρεψα χθες.
0: Κοτοπουλάκι πήρα από το σούπερ μάρκετ και το συνόδευσα με σαλάτα στο σπίτι.
1: Α, πολύ ωραία, ωραίο. Σούβλας.
0: Ναι.
1: Όνειρο είναι το σούβλας, όνειρο.
0: Όχι, ολόκληρο μισό το πήρα, γιατί πού να το φάω.
1: Ναι. Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 26 βαθμούς. Θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Μ' αρέσει που ξυπνάμε με δροσούλα το πρωί και δεν καίει ο Τζίζικας νωρίς. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση από Τριαδρία μέχρι Νεάπολη στον Περιφερειακό. Στην Ωρεοκάστρουβρε από και εκεί λίγη κινησούλα. Και στα ανατολικά όμως, η Μαρτίου, η Μάρκου Μπότσαρη, η Μακεδονίας και η Λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου. Και εκεί έχουμε λίγη κινησούλα πρωινιάτικη.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας. Στα social transistor 1003 μας ακολουθείτε. Εννοείται, κατεβάζετε την εφαρμογή μας για iOS και Android. Και από εκεί μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες και στο Viber. Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στην Ελένη, τον Τζόνι που μας λέει εδώ όλο το πρόγραμμά του. 15 Αύγουστο θα είναι άνω πορόγια. Το Σάββατο
1: έχει
0: θα πάει.
1: Έχει τέτοιο, έχει πανηγύρι.
0: Γιορτάζει
1: στα πορόγια.
0: Η εκκλησία, λέει.
1: Αχ, τέλεια.
0: Το Σάββατο θα πάει και στο Άγιο Όρος να προσευχηθεί για τις αμαρτίες μας. Και πολύ καλά θα κάνει.
1: Άνεψε με ένα κεράκι, Τζόνι, γιατί τώρα το χρειάζομαι πιο πολύ από ποτέ.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα, η Μαριάννα είναι και αυτή εδώ. Διακοπές με κι άλλα λέει φέτος. Γιατί έτσι ρε,
1: γιατί
0: Μαριάννα.
1: Ρε, αγάπη.
0: Καλημέρα στην Φέη, ο Σαπαλίδης και αυτός πρωινός. Η φίλη μας η Μέρη, ο Νίκος, η Γεωργία. Εδώ το πρωινό μας το παρεάκι.
1: 693-693-1003. Μπες και εσύ στην παρέα.

0: Η διαδάμου και ξελογιάστρα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω με τη χρήση εναέριων μέσων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στον Χιτά της Πάρου. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινείται προς την Τρίπιτη, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές. Και μάλιστα είναι γεμάτο το νησί και τουρίστες. Τρεις φορές είχε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από 6 οικισμούς στην Πάρο, 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα έχουν πάει για να σβήσουν την πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Και ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Σύρο, Νάξο και Πειραιά που πήγαν στο νησί.
1: Δεν αφήσανε τίποτα, αυτό ξέρω εγώ.
0: Είναι δύσκολο το έργο τους, διότι υπήρχαν άνεμοι χθες.
1: Βέβαια.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί φωτιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 όμως και σήμερα. Συγκεκριμένα οι περιοχές που πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή είναι η Κρήτη, η Σάμος, η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία. Εκεί θα είναι οι πολύ αγέριδες. Υπέκυψε στα τραύματά του 70χρονος που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην πατρίδα και στην τραπεζίτσα της Κοζάνης, ένα χωριό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.
1: Εκεί έχουμε ακόμη ψωμί, νομίζω, να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Ο σύζυγος τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
1: Mm-hmm.
0: Κατά 3% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα έχουμε άνοδο στην τιμή. Στο Αγαθονίσι σήμερα ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, που είναι πού κοντά είναι το Αγαθονίσι, ούτε καν το έχω ξανακούσει. Στις 11.30 θα συναντηθεί εκεί με τους πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.
1: Για να δω πού είναι το Αγαθονίσι.
0: Πού κοντά πέφτει.
1: Νότιο Αιγαίο λέει εδώ. Το βλέπω κάπου απέναντι από τη Σάμο.
0: Α, προς τα εκεί είναι.
1: Λειψή, ναι, προς τα κάτω. Μάλιστα. Έτσι. Α, προς Τουρκία είναι.
0: Α,
1: δηλαδή βλέπω,
0: κοντά.
1: Ναι, Λέρος είναι πιο κάτω, Μπόντρουμ πολύ πιο κάτω. Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Και τέλος, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,1. Έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και τις πρώτες ανακοινώσεις έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σανάε Τακαίτσι.
1: Λοιπόν, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Τρίτης, έρχεται στο θέατρο Δάσους σήμερα. Στην αφήγηση και στο τραγούδι η Μελίνα Κανά και ο Εμιλιανός Σταματάκης στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Γιώτα Φέστα και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν στο μουσικοθεατρικό έργο βασισμένο στο θρυλικό δίσκο του Δημήτρη Λάγιου, το εμβληματικό έργο Άι Λαός, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο στο Θέατρο Γης σήμερα στις... δεν βλέπω την ώρα τώρα, φαντάζομαι στις 9 θα είναι το βράδυ. Ιωάννα Πηλιχού έχω πολύ καιρό να δω και
0: ωραία.
1: Στο θέατρο δεν έχω δει καθόλου, να ξέρετε.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας εδώ την Ιωάννα που έστειλε το μήνυμα στο Viber, στην Ελένη, τον Αρθούρο, τον Γιώργο και τον Παύλο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τεταρτιάτικο.
14: Η Τσεσεκά Σόφια, πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League.
13: Βέβαια.
14: Στους ανίσχυρους η ΑΕΚ στο Champions League μετά την ανατροπή της Δυναμό Ζάγκρεπ. Στην ιστιοπλοεία θρίαμβος για την Ελλάδα. 8 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο.
13: Ναι.
14: Ο αγώνας του Τσιτσιπά αναβλήθηκε που ήταν να γίνει στις 1 η ώρα το βράδυ.
13: Γιατί
14: έβρεχε πολύ.
13: Α, ναι.
14: Ο Αλαφούζος έδωσε 200.000 ευρώ πριν στη Χρυσή Εθνική Πόλο, ενώ σήμερα στη 1 το μεσημέρι ΑΕΚ Samsung Sport φιλικός αγώνας.
13: Μάλιστα, πολύ ωραία.
14: Αυτά τα απλά και πολλά είναι.
13: Κάτσε να δούμε αν μας χρωστάμε καμιά καλημέριτσα. Ο Παναγιώτης είναι εδώ. Καλημέρα στην παρέα και αυτό στο δρόμο για τη δουλειά.
14: 693-693-1003. Καλή δουλίτσα ρε Καρτάσια.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ταν 8 είμαστε και πάλι μαζί για δεύτερο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Σάξο, που ελπίζω να απόλαυσε τον Παντελίδη. Γιατί να ξέρετε ότι ο Σάξο μου έμαθε τον Παντελίδη. Δεν τον ήξερα.
1: Σου βάζε μέσα στο Σάξο Παντελίδη.
2: Μέσα στο Σάξο. Άρα τι γινόταν στο Σάξο εκεί στη Διαχώρα. Γεια σου, ρε Σάξο.
1: Φτιαγμένο να φανταστώ το Σάξο.
2: Πάντα, σας παρακαλώ. Έτσι, μιλάμε για του πιότε original.
1: Αυτά είναι. Με χαλασμένη και με εξάτμιση.
2: Όχι, χαλασμένη, φτιαγμένη λέγεται. Δεν είναι χαλασμένη.
1: Α, ναι, σωστά, φτιαγμένη, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, τι ωραίες εποχές. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή από Τριανδρία μέχρι Νεάπολη. Στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη έχει λίγη κίνηση. Βλέπω εδώ η Τσιμισκή γέμισε. Η Προφήτη Λία στην Πηλαία και η οδός Λαγκαδά στο ύψος της Ευκαρπίας.
1: Καταπληκτικά. Ανατείνα ξανά ATM στην Καλαμαριά τα ξημερώματα. Ανάστατη η κάτοικη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπατάν Γκόνη. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης της Alpha Bank που βρίσκεται εκεί πέρα.
2: Πού είπες Γκόνη?
1: Με Σοφούλη.
2: Α, κάτω.
1: Από τη δύναμη της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές τόσο στο ίδιο το ATM όσο και στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του τραπεζικού υποκαταστήματος. Παράλληλα, αρχές εξετάζουν αν από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιά σε παρακείμενα καταστήματα ή σταθευμένα οχήματα, χώρια την τρομάρα που πήραν οι κάτοικοι, ναι, και στην περιοχή που άκουσαν την έκρηξη 5-6 ημερών.
2: Ρε, τραφήξτε, δουλέψτε, μας έχετε ψοφήσει. Θέλετε το εύκολο χρήμα, μην σας αρχίσω στις φάπες. Καλά τα είπα.
1: Καλά τα είπες. Δεν λέει στο άρθρο αν πήραν τίποτα από το ATM ή δεν είχε τίποτα μέσα το ATM και φύγαν με άδεια τα χέρια, τζάμπα η έκρηξη.
2: Πάντως, τι να πω.
1: Αν η φωτογραφία που βλέπω εδώ είχε δύο ATM, το ένα το δεξί, σαν να έχει φύγει από τη θέση του εντελώς.
2: Έλεος πια. 693-693-1003, βγάλετε κι εσείς τα νεύρα σας εδώ. Στείλτε τα κραξίματά σας, μας αρέσουν αυτά.
1: Καλύτερα να ξεσπάσετε σε εμάς.
2: Παρά στα ATM.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και το νερό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, λοιπόν, κουκλάκια θα παίξουμε τώρα. 2.66.233 23.10.266.233. Θα σας χαρίσουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή. 8 καταστήματα Λαβή σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να βρεις σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης από ένα, όπως και στο lavijewelry.gr. Μιλάμε για τα αγαπημένα μας Λαβή, με ωραία χρώματα, με ωραία σχέδια, καλοκαιρινά. Και φυσικά έχει τιμές πολύ ωραίες που θα σε δροσίσουν αν πας, για να πάρεις κάτι για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς όμως σας δίνουμε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ, 2.66.233, γιατί η Θεσσαλονίκη αγαπάει τα Λαβή και τα Καρντάσια ακόμη περισσότερο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα μου είσαι?
2: Εγώ είμαι η Κατερίνα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Καλώς το Κατερινάκι.
1: Πού πάει το Κατερινάκι?
2: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Μαζί δουλεύετε?
2: Μαζί, έχουμε κατάστημα.
1: Εντάξει, δεν σκοτώνεστε φαντάζομαι?
0: Όλη μέρα.
2: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή. Πότε έτσι,
1: τέλεια.
2: Πότε αλλιώς.
0: Το αλλιώς δηλαδή πώς είναι?
2: Λίγο έτσι, λίγο τραβάει ο ένας, λίγο κάνει ο άλλος υπομονή.
1: Μπράβο
2: λίγο,
1: τα παιδιά.
2: Έτσι.
0: Τι κατάστημα,
1: κατάστημα έχετε παιδιά?
2: Έχουμε βιβλιοχαρτοπολείο παιχνίδια.
1: Αυτή ωραία, ωραίο. Πού το έχετε?
2: Κάτω Τούμπα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ποιο είναι?
1: Να αρχόμαστε.
2: Στον Άγιο Φανούριο.
0: Στον Άγιο Φανούριο.
1: Ας το καλό. Εκεί πίσω πηγαίνω εγώ γυμναστήριο κάπου. Πού? Α, ωραία. Να έρθουμε να ψωνίσουμε.
2: Εννοείται, σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, Κατερινάκη, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά. Ακού τώρα τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Χώσιμο
1: να τον αφήσεις χώσιμο
0: είναι
1: το
0: και
1: σύζυγο.
0: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Ναι. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν,
2: γελάει.
1: αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
0: Όλη
1: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα. Πού να σε στείλω? Στην Πάρο θα σε στείλω. Στην Πάρο με τις...
2: δεν έχω πάει.
1: Ωραία, με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Και σε στέλνω σε φοβερό πάρτι. Τι κόσμημα θα φορέσεις με τις φίλες σου όσο ο σύζυγος δουλεύει?
2: Κοίταξε, εγώ έχω ένα θέμα. Τα λατρεύω.
1: Ναι.
2: Κάθε ειδών σκουλαρίκια. Εκεί θα δώσω μεγάλη έμφαση.
1: Δώσε πόνο στο σκουλαρίκι,
2: και είναι και
1: φίλοι.
2: Καλοκαίρι. Και βραχιόλι θα φορέσω, που έτσι φοράμε και κοντομάνικα και απ' όλα.
1: Α, μαν, αυτή η φιλενάδα είναι δικιά μου. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την πάρω να πάει κανένα άλλος. Μείνε στη γραμμή σου, φίλη.
2: Θα σ' αγαπούμε πολύ.
1: Φιλάκια.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, αγκαλιά στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα σε πάω μια βόλτα στο Άμστερνταμ και στα παράξενα του κόσμου.
1: Γουστάρω.
0: Ένας ξεχωριστός αποχαιρετισμός σε ένα ζευγάρι ιδιοκτητών κέντρου στα φημισμένα κόκκινα φανάρια. Την γνωρίζεις την περιοχή με τα κόκκινα φανάρια στο Άμστερνταμ. Εικόνες με ασυνήθιστες κηδείες γενικά που βλέπουμε σε τεθλιμμένους συγγενείς να χορεύουν και να τραγουδούν πάνω από τους νεκρούς. Συνήθως προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όταν όμως φτάνουμε προς την Ευρώπη, τα πράγματα λίγο αλλάζουν εδώ πέρα, διότι έχουμε και πολιτισμό. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός για ένα ζευγάρι από το Άμστερνταμ έγινε με αξέχαστο τρόπο, αντικατοπτρίζοντας τη ζωή τους όπως την έζησαν. Το ζευγάρι αυτό διαχειριζόταν για πολλά χρόνια ένα νυχτερινό κέντρο στην περίφημη περιοχή των κόκκινων φαναριών του Άμστερνταμ. Αν δεν έχετε πάει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Είναι σαν να το πούμε στριπτιτζάδικα, αλλά λίγο κάπως αλλιώς.
1: Έχουν και βιτρίνα.
0: Ναι, έχουν και βιτρίνα. Μια χορεύτρια pole dance εμφανίστηκε πάνω από τα φέρετρα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της κηδείας τους, για να τους θυμίσει.
1: Παιδιά, άμα αυτό θέλανε, τι να κάνουμε.
0: Ο σύζυγος, να σου πω, είχε πεθάνει το 1993, αλλά όταν πέθανε η γυναίκα, τα λείψανά του τα βγάλανε και τα βάλουν μαζί. Για να είναι και μαζί, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, αφού ήταν και οι δύο εκεί πέρα σε αυτό, πώς να σου το πω, σε ένα μέρος που τους βάζουν εκεί, τους καθολικούς, ξέρεις, δεν είναι όπως εμάς εδώ που τους έχουν στο σπίτι και έχουν ένα σαν ειδικό χώρο, είχαν στήσει και ένα στήλο από πίσω.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκε η ξανθιά χορεύτρια και τους χάρισε τον τελευταίο το χορό, τον ωραίο.
1: Ο
0: να
1: τελευταίος
0: πάνε...
1: χορός.
0: Πώς λέμε, εμείς να πάνε διαβασμένοι, αυτοί πήγαν χορεμένοι.
1: Χορεμένοι, α, πολύ ωραία.
0: Εξού και βγαίνει και το συγχωρεμένος.
1: Έτσι, μπράβο. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, άμα το ζήτησαν οι ίδιοι τώρα περιορέξεως.
0: Αν ήταν η τελευταία επιθυμία του ζευγαριού να μας χορέψει η Μιρέλα ένα τελευταίο χορό.
1: Άντε αυτού νου, τώρα η γυναίκα.
0: Γυναίκα και αυτή μαζί το διαχειρίζονταν.
1: Μαζί πηγαίνανε.
0: Την επιχείρηση την τρέχανε μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: μάλιστα.
0: Τα κορίτσια τα έχασαν παιδιά τους.
1: Βέβαια. Οπότε, παιδιά, αυτό να μην σας φαίνεται παράξενο, γιατί.
0: Όχι, είναι τιμητικό. Εγώ το βρίσκω και χαρά στο κουράγιο της Μιρέλας.
1: Που χαιρέτησε έτσι τα αφεντικά.
0: Κάτσε, ο Σαπαλίδης ρωτάει, μήπως ήταν η Σόνια, λέει.
1: Μήπως... Σαπαλίδη, μέχρι εκεί έφτασε, χάρη σου, αγόρι μου.
0: Ή μήπως η Γιολάντα. Δεν ξέρω το να σου πω το όνομα. Μέχρι εκεί δεν φτάνει το ρεπορτάζ.
1: Πολύ πληροφορία. Πολύ πληροφορία.

0: Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις πού, στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ραφαέλα. Έστειλε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το μηνυματάκι της στο Viber.
1: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για μόδα. Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι για να αποκτήσουν ξεχωριστό στυλ χρειάζονται περισσότερες αγορές. Όμως στην πραγματικότητα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι γυναίκες που ξεχωρίζουν στυλιστικά δεν είναι εκείνες που διαθέτουν τη μεγαλύτερη καρδαρόμπα ή τα πιο ακριβά μπραντς. Είναι εκείνες που γνωρίζουν τι τις εκφράζει. Ο Ραλφ Λόρεν λοιπόν λέει ότι η πιο ενδιαφέρουσα λέξη είναι, δεν είναι το style, να, είναι το believe.
0: Γι' αυτό τα δίνει τα μπλουζάκια 100 ευρώ.
1: Ακριβώς, εκεί βρίσκεται η ουσία. Το προσωπικό στυλ είναι μια καθημερινή δήλωση, λέει. Αν αγαπάς την απλότητα, αυτό θα φανεί στις καθαρές γραμμές και στις ουδέτερες αποχρώσεις που επιλέγεις. Αν εκφράζεσαι μέσα από το χρώμα, τα prints ή τα ιδιαίτερα αξεσουάρ, η καρδαρόμπα σου θα αφηγείται αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς σου. Με άλλα λόγια, δεν φοράς απλά ρούχα, φοράς επιλογές. Λοιπόν, κάθε σεζόν εμφανίζονται νέα χρώματα, νέες γραμμές, νέες εμμονές. Κάποιες μας εμπνέουν, κάποιες όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλες να τις υιοθετείς. Οι πιο κομψές γυναίκες χρησιμοποιούν τις τάσεις σαν εργαλεία και όχι σαν κανόνες. Δηλαδή, επιλέγουν εκείνο που ταιριάζει στη δική τους αισθητική. Τώρα, μα βγει κάτι το οποίο δεν σου ταιριάζει, γιατί να το φορέσεις, φεύγεις τελείως από το στυλ σου. Mm-hmm. Αυτή η συνέπεια είναι που κάνει το στυλ ξεχωριστό. Δεν υπάρχει φόρμουλα λοιπόν που να εγγυάται την κομψότητα. Όμως πρέπει όταν φοράς κάτι να νιώθεις ο εαυτός σου, αυτό φαίνεται. Η αυτοπεποίθηση επίσης αλλάζει τον τρόπο που στέκεσαι, που περπατάς. Κανένα τρέντ δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή την αίσθηση. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη συμβουλή μόδας να μην είναι να αγοράσεις το επόμενο viral κομμάτι, αλλά να αφιερώσεις χρόνο για να καλύψεις τι πραγματικά σε εκφράζει και τι ταιριάζει στο σωματότυπό σου. Γιατί όπως μας θυμίζει ο Ραλφ Λόρεν, ναι, το προσωπικό στυλ δεν είναι μία εικόνα που δημιουργείς για τους άλλους, είναι μία καθημερινή υπενθύμηση του ποια είσαι και του τι πιστεύεις. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε φορέστε αυτά που πραγματικά σας αρέσουν και σας εκφράζουν. Και okay, πάρτε κάποιες ιδέες δεξιά-αριστερά, αλλά το να τη γράψεις ακριβώς το ίδιο στυλ από μια άλλη γυναίκα, δεν είναι, ναι, μόδα, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος κάνει και φιλανθρωπίες. Χθες κάπου πήρα το μάτι μου, βοήθησε ένα παιδάκι, ένα μωράκι να κάνει μια επέμβαση.
1: Συμπλήρωσε
0: το ποσό που έλειπε, τέλος πάντων, για να μαζευτεί κοντά στα 10.000.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Και βοήθησε το μικρό παιδάκι, μακάρι να γίνει καλά.
1: Παιδιά, όλοι αυτοί που έχουν τόσο πολύ χρήμα, που είναι μια βραδιά τους, ας πούμε, αυτό το ποσό. Όλοι
0: και
1: αυτοί.
0: Γι' αυτό δεν θα πρέπει να είμαστε και επικριτικοί με αυτούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: του τύπου
1: ναι.
0: Αυτός που βγάζει τόσα. Πού ξέρεις και τι κάνει κιόλας.
1: Πραγματικά δεν ξέρεις, και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε πολλοί άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να βοηθάνε τώρα αυτούς που δεν έχουν, έτσι. Τώρα εντάξει, δεν είναι. Okay.
0: Και αυτό δεν το αποκάλυψε. Ο ίδιος βγήκε
1: όχι,
0: από
1: εκεί,
0: okay, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έτσι.
0: Ξεκινάω στα τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του νέου παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στις 6 το απόγευμα στο ΕΡΤ News, όπως σας είχα πει και πριν εβδομάδες. Ο Παναγιώτης Στάθης από τον Αντένα και το Καλημέρα Ελλάδα αναλαμβάνει, επιστρέφει στα δελτία ειδήσεων. Αν το θυμάστε, πολλά χρόνια εδώ και στο δελτίο ειδήσεων του Star. Αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, αλλά και σαν σχολιαστής στις πολιτικές εκπομπές. Έρχονται και εκλογές ενόψει. Λίγο εξωτερικό, να σε πάω στην Ντακότα Τζόνσον, η οποία ενσαρκώνει την Μέριλιν Μονρό σε μια διαφορετική ταινία. Ναι. Η Ντακότα Τζόνσον είναι η ηθοποιός που έπαιζε στις 50 αποχρώσεις του Γκρι, για να καταλάβεις. Σχεδόν μετά από 64 χρόνια από το θάνατό της, θα δούμε μια εντελώς διαφορετική κινηματογραφική προσέγγιση της ζωής της. Η βραβευμένη ηθοποιός θα πάρει μέρος σε μια ταινία μικρού μήκους, 17 λεπτά θα είναι, η οποία δεν επιχειρεί να αφηγηθεί τη γνωστή βιογραφία της Μονρό, αλλά να εξερευνήσει το ερώτημα που την απασχολούσε περισσότερο: πώς θα εξελιχθεί η ζωή της και η καριέρα της αν είχε ζήσει περισσότερο.
1: Α, καλό.
0: Ένα ενδιαφέρον έτσι σενάριο, το τι θα κάνει η Μονρό αν δεν την βρίσκαν νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Νέα σειρά για τον Sky, βρέθηκε ο τίτλος και ξεκίνησε να παίζει και το τρέιλερ από χθες. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι ο τίτλος της σειράς. Είναι η νέα καθημερινή κοινωνική αισθηματική. Διαβάζω σειρά. Μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη, ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλο. Πρόκειται για δύο δικηγόρους, τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Οι ηθοποιοί που τους ενσαρκώνουν ο Μάριος Μαριόλος και η Ειρήνη Τάσου, οι οποίοι έχουν γραφεία στο ίδιο κτίριο και βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. Ουσιαστικά είναι δύο αντίθετοι χαρακτήρες που όμως ερωτεύονται, και λίγο κωμωδία το βλέπω και λίγο ξέρεις. Σαν την παλιά, την πολύ παλιά σειρά στον Αντένα, άμα θυμάσαι, ο Ταύρος με το Ξώτη που έπαιζε.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Κάτι τέτοιο, παιδί μου. Υπάρχει έρωτας από πίσω, αλλά υπάρχουν και οι υποθέσεις. Ναι, ηθοποιοί είναι.
1: Ωραία.
0: Νέα, φρέσκα πρόσωπα.
1: Μπράβο, άντε, καιρός ήταν. Τα ίδια και τα ίδια πια.
0: Αυτά για την ώρα, περισσότερα αργότερα. Νίκος Απέργης αμέσως τώρα στον Τραζίστορ.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι εδώ στο στούντιο έχουμε παλιοτράγουδο αμέσως τώρα.
14: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1985.
13: Σήμερα μας πας πολύ μακριά.
14: Πολύ μακριά. Ναι, το ναι. Πασόκ είχε κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές με 45,82. Όμως τώρα θα σας θυμίσω άλλα πράγματα.
13: Τι?
14: Δηλαδή, το 1985 έπαιζε στην ΕΡΤ η θρυλική σειρά κουκλοθεάτρου, ναι. Φρουτοπία.
13: Είναι μία.
14: Είναι μία, μόνο μία ονειρεμένη φρουτοπία. Εγώ... σε σενάριο του Ευγένιου Τριβιζά.
13: Αυτό δεν το είδα το 85, αλλά όταν μεγάλωσα και εγώ και το έβλεπα, το φοβόμουν λίγο στην αρχή.
14: Ναι, ήταν λίγο τρομακτικό.
13: Μου φαινόταν λίγο creepy. Λέω, αυτό είναι σίγουρα παιδικό.
14: Επίσης, τα λιονταράκια του Κυριλία. Μία επιτυχημένη κομική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη στην ΕΡΤ, που αποτύπωνε την νεολαία και τις οικογενειακές σχέσεις της δεκαετίας του 80. Ναι. Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του. Κλασική κομική σειρά της ΕΡΤ 2 με πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά. Αστυνόμος Αΐνης ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα το 85 με τη φωνή του Τάσου Κωστή. Επίσης τότε ήταν μια γεννήθηκε το φαινόμενο των ελληνικών βιντεοτενιών. Λόγω του περιορισμένου προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης, τα βίντεο κλαμπ κατέκλυσαν την Ελλάδα και κυκλοφόρησαν εκατοντάδες cult παραγωγές, όπως κάνει το Πασόξου Παξιμάδη.
13: Ωραίο, ωραία ταινία.
14: Η δυναστεία της Ρένας.
13: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, επίσης, τι άλλο είχαμε. Το 1985 είχαμε, εντάξει, Δρακουλίνια Φουντούνια.
13: Ωραία.
14: Τεράστια δόξα. Τα Τι και Τι, τα πρώτα έτσι πατατάκια με γεύση πίτσα. Τα θρυλικά Φοφίκο. Το Μερεντάκι, που ήταν μια ατομική συσκευασία μερέντα με πλαστικό κουταλάκι.
13: Ναι, μπράβο.
14: Και το έπαιρνες και το έτρωγες έτσι μαζί. Η Κουκουρούκου, μια κοφρέτα που αγόραζαν όλοι και κυρίως για να μαζέψουν αυτοκόλλητα για το άλμπουμ.
13: Ναι.
14: Και το πιο cult slogan της εποχής ήταν στα γαριδάκια φουντούνια με το Harry Klein. Ήταν το ομορφάντρα μου, είχε αυτή την ατάκα. Και επίσης από το Άζαξ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.
13: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
14: Όλα αυτά ήταν από το 1985, εκεί που η μουσική ήταν κάπως αλλιώς. Παρόλα αυτά, θα σας θυμίσω μία τραγουδάρα που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλα στην Άννα Βύση από το άλμπουμ Κάτι Συμβαίνει και είναι το 12.
0: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η γενιά επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Και τον περίμενε πώς και πώς ο συνάδελφος της Βασιλικής να το τραγουδήσεις σήμερα. Τον ευχαρίστησες πάρα πολύ, να ξέρεις.
2: Έλα, συνάδελφε, φιλάκια.
1: Ο Τζόνι συγκινήθηκε με το 12, θυμήθηκε τα νιάτα του.
2: Ωραίο το 12.
1: Η Μαρίνα Νούλα μεταξίδεψες μακριά με αυτό το τραγούδι στους παλιούς εφηβικούς έρωτες. Πολύ καλημέρα σας για το παλιό τραγούδι.
2: Η Μαγδούλα σε ταξίδεψε που θυμήθηκε να βάλει Ανούλα πάντως.
1: Ναι, μάλλον μπερδεύτηκε, έγραψε την Ανούλα.
2: Όχι, την Ανούλα, καλά έκανε, ναι, αλλά ναι. Κάποιος το διάλεξε, φιλενάδα.
1: Έτσι, τι γίνεται στους δρόμους.
2: Για να δω, γιατί δεν πολύ ασχολήθηκα με τους δρόμους, χάζευα τα δικά μου. Λοιπόν, για να δω. Πες εσύ τα δικά σου μέχρι να ανοίξει.
1: Μέχρι να ανοίξει. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσανε. Τέλος χρόνου για τις παλιές ταυτότητες. Τι ισχύει για όσους δεν τις έχουν αλλάξει από τις 3/8. Μετά τις 3/8, πολύ απλά τα πράγματα, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι δεν έχουν αλλάξει την ταυτότητά τους.
2: Εντάξει, θα βγάλουμε.
1: Πρέπει να μπείτε, να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω του gov.gr. Κλείνονται τα ραντεβού.
2: Δεν έχει, ρε φίλε.
1: Να μπαίνετε κάθε Κυριακή βράδυ που όσα ραντεβού έχουν ακυρωθεί μπαίνουν σαν καινούρια και καθημερινά γίνεται πια αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν μπει ακριβώς στις 12 το βράδυ, ναι, κάθε μέρας, ό,τι ραντεβού έχει ακυρωθεί από την προηγούμενη μέρα απελευθερώνεται και μπορείς να κλείσεις εσύ. Αυτό είναι ένα κόλπο για να βρίσκετε τα ραντεβουδάκια πιο εύκολα.
2: Εγώ έχω κάνει καινούργιο ταυτότητα, ούτως ή άλλως έχω ταξιδέψει ήδη με την ταυτότητά μου, αλλά ψάχνω για την κόρη μου με την οποία μέσα στις εξετάσεις δεν μπορούσα να την απασχολήσω.
1: Okay.
2: Και τώρα δεν βρίσκω μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Υπάρχει αυτή, έχω διαβάσει στο ίντερνετ, το έχω διαβάσει, ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή στις 12 που αποδεσμεύονται τα ραντεβού τις προηγούμενες μέρες που ακυρώθηκαν. Μπαίνουν εκ νέου στο σύστημα και όποιος είναι εκείνη την ώρα μέσα τα κλείνει.
2: Άσε που πολλοί δεν τα ακυρώνουν και τζάμπα χάνεται. Anyway, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, λίγη, ναι, κίνηση βλέπω σε Παπαναστασίου, σε Τσιμισκή. Αλλά εντάξει, γενικά δεν πειράζει. Έρχεται ο Αύγουστος και θα χαλαρώσουν όλα στην πόλη.

0: Ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός για σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Ελλάδα. Σήμερα πάμε το παιδί στην κατασκήνωση μας, γράφει εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Καλά να περάσει.
0: Καλά να περάσει η μικρή. Γιώργο, 12 το βράδυ, έχω φτάσει στο 5ο όνειρο και έχω μαζευτεί καμιά δεκαριά γάτες έξω από την πολυκατοικία από τα ροχαλιτά μου. Οι γάτες γιατί από τα ροχαλιτά, δεν το κατάλαβα. Ο Τζον λέει για να ξυπνήσει 12 η ώρα για την ταυτότητα. Και ο Φράγκη και αυτός μας έστειλε μήνυμα ηχητικό για Οκτώβριο. Έχει κλείσει αυτός και ήθελε να πάει και στον αγώνα τι μας
1: είπε. Κατασκάσεις 80 ευρώ, διαβατήριο και γεια σας.
0: Ναι, τι να κάνει, δεν μπορεί διαφορετικά. Τα Mosaic είναι πάντα μαζί μας. Δεν γίνεται να μπεις σε ένα κατάστημα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια. Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά gadgets ήδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες θέλω και αυτό, θέλω και τώρα, θέλω και τ' άλλο. Και τώρα που έχουν εκπτώσεις ως και 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις σταθείς. Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές όπως εμείς εδώ όλη αυτή την εβδομάδα, κάντε μια στάση στα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά υπάρχει και το site mosaicstores.com. Εκεί πάμε για όλα.
1: Yes!
0: Και ξεμπερδεύομαι. Mm-hmm. Έχουμε κάτι άλλο, καμιά άλλη υποχρέωση?
1: Όχι, 693-693-1003. Τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο Γιώργο που έστειλε το μήνυμά του. Ποιος άλλος είναι εδώ? Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε και δεν στέλνετε μηνύματα.
0: Ναι, μην τρέπεστε τώρα τελευταίες εκπομπές. Αποκαλυφθείτε, πείτε ναι.
1: Δύο και σήμερα, αυτό έχουμε να σας πούμε. Ετοιμάζουμε βαλίτσες και ταξίδι μοναχά για πάρτι μας.
0: Έρχονται από άλλα ραδιόφωνα και μας διαφημίζουν. Αυτό γίνεται σήμερα, για να καταλάβετε.
1: Αυτό κοίταξε τώρα. Μπήκαν στο live και έδειξαν εμάς. Δεν ξέρουν ότι τώρα θα τους γυρίσουν.
0: Μα ήδη το έχουν αλλάξει οι μισοί από αυτούς που τουλάχιστον.
1: Καλημέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε από άλλα ραδιόφωνα να μην τους ακούσετε, μόνο εμάς να ακούτε.
0: Θα ακούμε Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα χιλιάδων χρόνων.
1: Και φυσικά τα θεϊκά μας ανέκδοτα, αυτό που το βάζεις.
0: Μείνετε μαζί μας και δεν θα χάσετε σε πάρα πολύ λίγο. Θα δροσιστείτε, θα κλείσετε το κλιματιστικό. Έτσι. Ή μπορεί να ανοίξετε και τη θέρμανση, δεν ξέρω.
1: Μάλλον αυτό, πιο πιθανό.

0: Νίκος Απέργης, πλανήτης Γη. Καλημέρα στη φίλη την Κική στο Viber. Καλημέρα στην Άννα, η οποία είναι στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στην Γιούλη που μόλις έστειλε και αυτή την καλημέρα της.
1: Καλημέρα, ρε κορίτσια. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούλη για να πάτε στη Νέα Άλεξ. Γιατί καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται. Οπότε σας δίνουμε διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας στο Σινέα Άλεξ που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ολύμπου 106. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 693-693-1003.
0: Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε τώρα, είναι η κατάλληλη ώρα νομίζω, το υποσχεθήκαμε.
1: Βεβαίως. Χθες λοιπόν πήγαμε σε ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη για να ψωνίσουμε και είναι ένας κύριος εκεί στα κλιματιστικά. Καλησπέρα, λέει, για το κλιματιστικό ήρθα. Α, μάλιστα, λέει, πώς ακριβώς το θέλετε? Το δυναμώνετε λίγο? Έχει τέτοιους τσίπιδες πολλούς.
0: Ναι, ρε παιδιά, ήρθε.
1: Σε λέει τώρα, επειδή έχετε. Να δροσιστώ.
0: Ναι. Εγώ θα σε πάω τώρα σε. Είναι δύο Παλαιστίνοι και έτσι μαγκάκια. Ναι. Ξέρεις τώρα, μαγκάκια, πιτσιρικάδες εκεί στα 18-19, ας πούμε. Κουβεντιάζουν, ναι, λένε γκόμενες για από εδώ, από εκεί οι Παλαιστίνοι. Και λέει ο ένας τον άλλον, τι λέει, ρε φίλε, τι. Χαμάς αυτό το καιρό.
1: Τέλειο. Δεν τρέπεσε. Αυτό ήταν σόκινγκ.
0: Χαμάς είπα. Δεν είπα κάτι κακό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στην Τουρκία έχουν ένα παραδοσιακό φαγητό, τουρκικό τσιλμπίρ λέγεται, τσιλμπίρ, που φτιάχνεται με αυγά ποσέ, ναι, και τα αυγά σερβίρονται πάνω σε γιαούρτι με σκόρδο και περιχύνονται με λιωμένο βούτυρο αρωματισμένο με μπούκοβο.
0: Μας πάει τσιρλι πιπί μετά.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Το τσιλμπίρ.
1: Το τσιλμπίρ, λοιπόν, θα το φτιάξουμε εμείς τώρα. Θα χρειαστούμε για τη βάση του γιαουρτιού γιαούρτι στραγγιστό σε θερμοκρασία δωματίου. Θέλουμε 150 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη. Αυτό το κάνουμε εμείς, ελληνικό τσιλμπίρ. Θέλουμε σκόρδο, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι. Αυτή είναι η βάση του, του γιαουρτιού. Ανακατεύουμε στο μπολ το γιαούρτι, τη φέτα, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το πιπέρι και λίγο αλατάκι. Δεύτερο βήμα, σε τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο με λίγο βουτυράκι, προσθέτουμε ντομάτες τριμμένες, πάπρικα, μπούκοβο, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Κλασικά, όπως φτιάξουμε τη σάλτσα της ντομάτας. Όσο μαγειρεύεται η σάλτσα, ετοιμάζουμε τα αυγά. Σε κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει, προσθέτουμε το ξύδι και σπάμε ένα-ένα τα αυγά και τα βάζουμε προσεκτικά στο νερό. Ναι. Έτσι, ποσέ δηλαδή τα κάνουμε. 3-4 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί το ασπράδι και να μείνει ο κρόκος μελάτος. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε έτσι λίγο να στεγνώσουν σε αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε σε πιάτα το γιαούρτι ή τα βάζουμε σε μια πιατέλα για να τα βγάλουμε όλα μαζί. Τοποθετούμε τα αυγά και από πάνω περιχύνουμε με κουταλιές από τη ζεστή ντομάτα. Και πασπαλίζουμε με άνηθο. Σερβίρουμε φυσικά με ψωμάκι, γιατί ο κρόκος είναι ακόμα ζωντανός. Έχει και τη σαλτσούλα. Παιδιά, είναι όνειρο. Γενικά, αυγό, γιαούρτι, ντομάτα. Γεια σας.
0: Εντάξει, είναι κάτι σαν τη στραπατσάδα που κάνουμε εμείς εδώ. Αλλά λίγο μια παραλλαγή τώρα. Αλλιώς το αυγό, η ντοματούλα είναι, δεν
1: κοίταξε,
0: είναι τέτοια.
1: Έχει γιαούρτι εδώ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και τα αυγά είναι ποσέ, δεν είναι σαν τη στραπατσάδα.
0: Ναι. Ενώ που βάζει ντομάτα, αυγό και τυρί.
1: Κοίταξε, στην Πηλαία είχε ένα πιάτο εδώ. Οι καμψιδιώτες, οι παλιοί, τι κάνανε. Τη στραπατσάδα την κάνανε με αυγά μάτια. Δηλαδή είχαν την ντομάτα και από πάνω είχαν τα αυγά ολόκληρα.
0: Έτσι.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου πιάτο ever. Και τώρα που το είδα εδώ και με το γιαουρτάκι, ελληνικό τσιλμπίρ, γιατί το τσιλμπίρ το τουρκικό δεν έχει φέτα. Έχει τα δικά του τα χαζάκι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το αγαπημένο μου πιάτο του καλοκαιριού πια.

0: Θοδωρής Φέρης, κατάματα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα. Ποντιακό φουστούρο, λέει ο Νίκος.
1: Στο φουστούρο το χτυπάμε το αυγό, είναι σαν ομελέτα.
0: Ναι.
1: Γιατί με, το χτυπά το γιαούρτι. Εγώ είμαι μεταξύ, επειδή την ομελέτα βάζω γιαούρτι και το χτυπάω.
0: Α, το χτυπά το γιαούρτι.
1: Το χτυπά το γιαούρτι.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται φούστουρο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αφούστουρο, συγγνώμη.
1: Φούστουρο,
0: ναι, ναι,
1: γίνεται και γίνεται έτσι πολύ αφράτη ομελέτα. Και εγώ βάζω πάντα, δηλαδή φούστουρο κάνω στο σπίτι συνήθως, ναι, δεν κάνω ομελέτα. Αλλά αυτό είναι άλλο.
0: Οκ, okay, εντάξει. Θα είναι και αυτό νόστιμο. Τώρα είναι κάτι που να έχει αυγό μέσα και να μην είναι νόστιμο.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται.
1: Τι έχουμε ζώδια, τι που
0: όχι,
1: είναι
0: σε παιδιά. Πάω τώρα, κάτσε, παίρνουμε, δεν θα φύγουμε ακόμα. Ζώδια έχουμε την επόμενη ώρα. Τώρα θα σου πω για την Εριέτα Κουρκούλου και τον Βίρονα Βασιλιάδη.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχουμε πέτειο για το ζευγάρι με φωτογραφίες από τον γάμο τους στη Μύκονο.
1: Ο Βίρονας.
0: 6 χρόνια γάμου συμπλήρωσε η Εριέτα και ο Βίρονας. Το ζευγάρι γιορτάζει την επέτειό του. Είχαν παντρευτεί 28 Ιουλίου του 20 σε μια ρομαντική τελετή δίπλα στη θάλασσα στη Μύκονο. Θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία τελετή, διότι ήταν στην παραλία. Ήταν ζωγραφισμένη μια μεγάλη καρδιά στην άμμο με τη φράση Let it be.
1: Let it be, let it be.
0: Αυτή είναι και η φιλοσοφία του ζευγαριού για τη ζωή. Let it be. Είναι η φωτογραφία που ανέβασε η Εριέτα. Life with love. Εριέτα είναι το προφίλ της στο Instagram.
1: Τι ωραία ονόματα, Εριέτα και Βίρονας. Πεθαίνω.
0: Και ανέβασε και μια σειρά από άλλες φωτογραφίες με τον ηφικό. Έτσι θυμήθηκε 6 χρόνια. Τι ωραία που πέρασε. Και με τη μητέρα, βλέπω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Την κυρία Κουρικούλου. Η Ιουλία Καλυμάνη, ο άντρας που στέκεται διακριτικά στο πλευρό της, στο μονόπετρο και φήμες για γάμο.
1: Όπα.
0: Στο πλευρό της βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο μουσικός παραγωγός και δημιουργός Μιχάλης Τουρατζίδης.
1: Ο Μιχάλης είναι φίλος μου και
0: για
1: μένει
0: πες.
1: Πίσω από το σπίτι μου μένει ο Μιχάλης. Μιχάλη, την καλημέρα
0: εδώ.
1: Μου. Εδώ, Πηλαία.
0: Άρα είναι γειτόνισά σου και η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Εννοείται, τώρα δεν θέλω να πω πολλές λεπτομέρειες. Ο
0: Μιχάλης, ναι,
1: το γνώριζα πάρα πολύ, πολύ παλιά. Ήταν μαέστρος της Μούσες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έγραψε πολλά τραγούδια τότε, ξέρεις. Και έβγαλε πολλά ταλέντα, τέλος πάντων, ο Μιχάλης. Και το σπίτι του είναι ακριβώς πίσω από το δικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμάμαι από τότε έφτιαχνε το σπίτι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είναι πολύ αξιόλογος. Και είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί και επιτέλους ένα καλό κορίτσι να πάρει το Μιχάλη.
0: Τέλος πάντων, εγώ τα λέω όλα αυτά γιατί μέσα, στα μέσα Ιουνίου μια selfie φωτογραφία της Ιουλίας με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο ανέβηκε στο Instagram. Είχε πολύ κοντινό και είχε εδώ στο χέρι της και φαινόταν εδώ ένα μονόπετρο.
1: Μιχάλη.
0: Τώρα, το οποίο αν το δεις το μονόπετρο, έρθει να το δεις από εδώ, είναι μονόπετρο αραβόνα γάμου. Δεν είναι απλό μονόπετρο διακοσμητικό όπως το λένε τα υπόλοιπα.
1: Εγώ θα του στείλω μήνυμα και θα τον ρωτήσω.
0: Και θα είσαι και γειτόνισσα με την Ιουλία μετά.
1: Αχ, τι ωραία. Θα πηγαίνουμε στον επιτάφιο, γιατί με τον Μιχάλη πηγαίνουμε.
0: Στον επιτάφιο,
1: βέβαια, αφού είμαστε στην ίδια ενορία.
0: Και τόσα χρόνια δεν έχει φέρει την Ιουλία.
1: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, να πω τα μυστικά του φίλου μου στον αέρα.
0: Εντάξει, εγώ αυτά τα διάβασα στο T-Life πάντως.
1: Το T-Life, Μιχάλη, δεν τα είπαμε εμεί. Το T-Life τα λέει, να ξέρει, μη με κράξει.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
3: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Τέλος η διαφημίση σήμερα για την εκπομπή. Μέχρι να τελειώσει αυτό το show δεν έχει άλλες διαφημίσεις.
8: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα.
7: Παρακαλώ.
8: Θέλω να σας πω κάτι, λέει, αν και γνωρίζω ήδη τι θα με πείτε. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και με ένα μωρό 8 μηνών και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Πώς θα φύγω, λέει. Δεν έχω και καμία βοήθεια. Πού θα μείνω με το μωρό, μέσα σε όλα αυτά, υποχρεώσεις. Φαντάζομαι ότι το κλασικό ποσό των περισσότερων χωρισμένων μητέρων είναι κάπου στα 400 ευρώ. Πώς επιβιώνεις κτλ. Anyway, πάμε στην ιστορία. Ο άντρας μου, λέει, όπου του μίλησα κατευθείαν μόλις το έμαθα.
7: Ναι.
8: Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια.
7: Αμάν.
8: Ήμασταν τότε, λέει, μόνο 2 χρόνια μαζί.
7: Σόπα
8: και
7: καλά.
8: Ναι, τον είχα απατήσει. Το έκανα. Αλλά του το αποκάλυψα εγώ η ίδια.
7: Ναι.
8: Όταν ένιωσα ότι έκανα λάθος και δεν ήθελα να τον χάσω. Καλά, το αποκάλυψες δεν σημαίνει ότι δεν το έκανες.
7: Δηλαδή, άμα δεν το αποκάλυψες, το δείχνεις μέχρι και σήμερα.
8: Και ήθελα να το διορθώσω όλο αυτό. Έτσι είχα νιώσει. Του το είχα αποκαλύψει μόνη μου και έκανα υπομονή και φτάσαμε 10 χρόνια μετά, σχεδόν 11 δηλαδή, παντρεμένοι. Και τώρα μου κάνει το ίδιο.
7: Είδες τι ωραία είναι.
8: Αλλά εγώ το ανακάλυψα μόνη μου. Και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε, λέγοντας εγώ σου έδωσα.
7: Ναι. Αφού εννοείται θα το συγκρίνει.
8: Είμαι πολύ μπερδεμένη, λέει. Δεν ξέρω αν σώζεται.
7: Όταν είχες γκόμενο πριν 10 χρόνια δεν ήσουν.
8: Πόσες πληγές θα αφήσει. Γιατί σε αυτόν πόσες πληγές άφησε, ρε κοπελιά.
7: Μία σου και μία μου.
8: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
7: Μπράβο.
8: Η μεγάλη Αηδός.
9: Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις. Με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσεις.
7: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
8: Άντζη Σαμίου. Στέλλα, τι να σε πω τώρα. Έτσι πως τα έκανες, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ δηλαδή, επειδή το είπες, σημαίνει ότι σε συγχώρεσε και αυτός επειδή το πιάσες εσύ, σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει και πολύ τώρα.
7: Όχι,
8: τι ακριβώς ψάχνεις. Έχεις πάρα πολύ άδικο από τη στιγμή που εκείνος σε συγχώρησε και σε παντρεύτηκε μετά από αυτό.
7: Βέβαια.
8: Τώρα που είστε παντρεμένοι και έχετε δώσει και τους όρκους, από τη στιγμή που κλαίει και οδύρεται, να του δώσεις την ευκαιρία. Βέβαια, από τη στιγμή που έχει παίξει κέρατο, μία και δύο, εγώ πιστεύω θα παίξει και άλλη φορά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Θεωρώ ότι πρέπει να τον συγχωρέσεις. Εντάξει. Και να σου αφιερώσουμε και ένα τραγούδι θέλουμε.
7: Βέβαια, αφιερωμένο. Τώρα δεν γινόταν διαφορετικά.
8: Δεν γίνεται μονόδρομο.
7: Για ακού.
8: Ναι, ρε Στέλλα. Με πολύ αγάπη από τα Καρντάσια.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και πάλι μαζί. Τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής της Τετάρτης από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα ομορφιές. Ελπίζουμε να είστε καλά. 2 και σήμερα οι εκπομπές μας, γιατί φεύγουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές και επιστρέφουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων 24 Αυγούστου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, επειδή μου κολλάει λίγο εδώ, βλέπω η κίνηση. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Εκεί στο ύψος της Τούμπας βλέπω λίγη πριν από τις 40 εκκλησιές. Λίγη κίνηση έχει και η Τσιμισκή. Στα δυτικά βλέπω ότι είναι πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Ωραία. Κλίνικ νέου για όλα τα οχήματα. Αυτό το Σάββατο το βράδυ, σας το λέω από τώρα έτσι μην ξεχαστείτε, μέχρι το πρωί της Κυριακής, δηλαδή από 1 προς 2 Αυγούστου, ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover, mm-hmm. από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου έως τις 5 τις επόμενες, δηλαδή στις 2 Αυγούστου, αποκλεισμός κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, mm-hmm. στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Εντάξει.
2: Μπράβο, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Γελάει εδώ, ο Τζόνι κατουρίθηκε πάνω του.
2: Γιατί γελάς, Τζόνι?
1: Από το θέμα πριν. Η Ντορίτα και αυτή το ίδιο. Καλημέρα, κλαίω, χτυπιέμαι από τα γέλια με τα σχόλιά σας. Σας αγαπώ, το τραγούδι, όλα τα λεφτά. Μα τέριαζε, δεν τέριαζε.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Τέριαζε. Στέλνει ο κόσμος το μπόνο του, πες το στιμής, λέει, για να σωθείς ή πες το στιμής για να γελιοποιηθείς. Στέλνουν ο κόσμος τα μηνύματά του, ναι. και δεν έχετε τη σοβαρότητα να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα σοβαρά. Κανείς σας, ούτε εσύ, ούτε αυτοί εκεί οι ακροατές που γελάνε με τη φίλη μου.
1: Κάνουμε σάτυρα. Η σάτυρα δεν έχει όρια. Τελείωσε.
2: Δηλαδή, έλεος.
1: Η σάτυρα, δεν θα φημώσετε τη σάτυρα.
2: Λέει, δηλαδή, τι να σας πω, λέει, τι? Με κάψατε.
1: Δεν σε κάψαμε. Είχες καεί από μόνος όταν είχες τον κόμενο πριν 10 χρόνια, Στέλλα μου. Και τώρα.
2: Δεν φτάνει που είναι ειλικρινής η φιλενάδα και δεν μας είπε μόνο το ατόπιμα του συζύγου, αλλά είπε και το δικό της.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε, άκουσε 100 φορές σήμερα την άντισα μία σου και μία σου και ελπίζω να το καταλάβεις.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, λοιπόν, τι να πρωτοπώ τώρα για τη Waterland. Γι' αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδοση.
0: Παράδεισος.
1: Δίπλα μας από το 1994. Το ήξερες, το θυμάσαι.
0: Δεν έμενε εδώ, οπότε εγώ την Waterland δεν ήξερα ότι
1: εμείς υπάρχει. Εμείς πηγαίναμε από το σχολείο στη Waterland.
0: Την ανακάλυψα όταν ήρθε φοιτητής.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, να σου πω. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα.
0: Ναι.
1: Και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς και φυσικά και τους επισκέπτες της πόλης. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια, καινούργιες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο www.waterland.gr και πάρτε μία γεύση από τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
0: Για να σου πω, να καταλάβεις, πρωτοπήγα φοιτητής όταν ήρθα Θεσσαλονίκη με εκπτωτικό κουπόνι.
1: Κλαίω.
0: Από τον τηλεφωνικό κατάλογο που είχε.
1: Κλαίω.
0: Αν το θυμάσαι, στις πίσω σελίδες είχε κάτι κουπόνια που είχε τα τηλέφωνο κατάλογος.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε και εκπτωτικό κουπόνι για τη Waterland.
1: Εγώ έχω πάει, λοιπόν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχω πάει σε πρωινάδικο.
0: Ναι.
1: Τότε που έκανε.
0: Στην Ελένη Μενεγάκη, δηλαδή που. Στην Ρούλα Κορομιλά.
1: Έχω πάει σε Κορομιλά και σε Μικρούτσικο σίγουρα.
0: Ήταν στη Waterland.
1: Μία από αυτές, τώρα δεν θυμάμαι ποιο, ήταν μέσα στη Waterland που κάνανε εκπομπές.
0: Τέλειο.
1: Κάνανε live εκπομπές και εδώ από τη Θεσσαλονίκη γινόντουσαν live εκπομπές.
0: Αυτά ήταν τα ωραία τα χρόνια τότε.
1: Παιδιά, τι ωραία χρόνια που ήταν
0: και εμείς δεν θα ήταν ωραία τώρα τελευταία εκπομπή την Παρασκευή να το κάνουμε μέσα από τη Waterland. Να κάνουμε τις βουτίτσες μας.
1: Δεν το συζητώ. Εγώ κάποτε που έκανα τηλεοπτικές εκπομπές στην Ωμέγα τηλεόραση. Μετά στο TV 100, αλλάζαμε στούντιο και πηγαίναμε στο καλοκαιρινό. Αλλά στην Ωμέγα τηλεόραση κάναμε, ας πούμε, από μία πισίνα.
0: Ωραίο.
1: Κάναμε από το Νόντο. Τώρα άλλαξε, δεν λέγεται έτσι.
0: Εντάξει.
1: Από την πισίνα του Νόντο κάναμε εκπομπές. Παιδιά, τι ωραίο! Και εμείς καθόμαστε τώρα μέσα στο στούντιο.
0: Είναι κρίμα δηλαδή. Χάνει η εκπομπή. Αν είχαμε μια δροσιά, μια πισίνα,
1: ναι,
0: ένα καφεδάκι κρύο να πίνουμε, ένα αναψυκτικό, ένα.
1: Ναι, ρε, παιδιά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα τα πιούμε όλα τα κοκτέιλ μαζεμένα την άλλη εβδομάδα που τα λείπουμε.
0: Η Άννα Βύση περιγράφει ακριβώς την κατάσταση της εκπομπής πριν από τις διακοπές. Σχιζοφρένεια στον τραζίστορ 100,3.

0: του πεις.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, μην ανησυχείς, στον τραζίστορ 100,3.
0: Αν εγώ έχω εσένα, δεν θέλω κανέναν, τελειώσαμε.
1: Έτσι, και εγώ το ίδιο.
0: Από Σεπτέμβριο και πάλι μαζί, λοιπόν.
1: Πάμε στα ζώδια.
0: Αφού τους φάγαμε όλους όσους προσπάθησαν να είναι γύρω μας, ναι. Μείναμε οι δυο μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς. Σημαντικές οι επαγγελματικές συναντήσεις σας σήμερα, καθώς οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθετε σε επαφή έχουν το κύρος, τη δύναμη και τη θέληση να βοηθήσουν στην πρόθεση των σχεδίων σας.
1: Στον Ταύρο, ένα νομικό θέμα θα σας προβληματίσει. Ευτυχώς, χωρίς συναισθηματικές ή άλλες απώλειες, δεν θα αποφύγετε όμως εκνευρισμό και άγχος. Μην πτωηθείτε από κάποιες ανατροπές.
0: Δίδυμη, εξαιρετική η ψυχολογία σας. Θα μπορέσετε να διευθετήσετε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών σας. Κάποιο αναπάντοχο έσοδο σας δίνει χαρά.
1: Καρκίνος, μεγάλη εσωτερική σας ένταση, η οποία δεν μπορεί να εκτονωθεί με κανέναν από τους γνωστούς σημαντικούς τρόπους. Να είστε προσεκτικοί όταν απευθύνεστε στους άλλους με κίνδυνο παρεξηγήσεων.
0: Λιοντάρια, μπορεί να σας εκνευρίσει το γεγονός ότι κάποια σχέδιά σας χρειάζεται να μείνουν για λίγο πίσω. Ωστόσο, η αναβολή δεν θα είναι για πάντα, θα σας απασχολήσουν θέματα της καθημερινότητας.
1: Παρθένος, τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες εκείνες που ενδέχεται να σας δημιουργήσουν πρόβλημα αν μείνουν μετέωρες. Τα γραφειοκρατικά θέματα διευθετούνται εύκολα, όχι όμως και όσο γρήγορα θα θέλατε.
0: Ζυγή, οικογενειακά θέματα σας εκνευρίζουν και σας αναγκάζουν να πάτε κι άλλο πίσω, ζητήματα πιο επίγοντα και πιο πρωτεύοντα. Αποφύγετε τις εντάσεις.
1: Στο Σκορπιό, ανακαλύπτετε ότι ακολουθώντας κατά γράμμα τον οικονομικό σας προϋπολογισμό, οι οικονομικές σας υποχρεώσεις τακτοποιούνται πιο εύκολα. Αν το ίδιο κάνετε και για τις προσωπικές σας αποφάσεις, όλα θα είναι τέλεια.
0: Τοξότες, μεγάλη κούραση. Σήμερα ούτε να αγχωθείτε σωστά δεν θα είστε σε θέση. Το μόνο που θα επιζητήσετε είναι πολύ ξεκούραση.
1: Εγώ καιρός. Να φροντίσετε να κρατάτε ψύχρεμη στάση απέναντι στα γεγονότα, γιατί δεν θα σας λείψουν σήμερα οι αναβολές και οι καθυστερήσεις στα σχέδιά σας. Επίσης, αποφύγετε κόντρες με φίλους και γνωστούς.
0: Υδροχόοι, θα χρειαστεί να επερασπίσετε τη δουλειά σας και τα κεκτημένα σας μέσα από αυτήν, καθώς θα υπάρξουν κάποιοι που μπορεί να αμφισβητήσουν τα προσόντα και τις ικανότητές σας.
1: Ιχθύς, έχετε ευτυχώς γύρω σας τα κατάλληλα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην καλή εξέλιξη των επαγγελματικών αλλά και των προσωπικών σας σχεδίων. Να προτιμήσετε τις επαφές με άτομα κύρους.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έτσι.
0: Ιωάννα Τούνη, πάλι διακοπές σε νησί, στην Πάρο αυτή τη φορά. Βουτιές από το σκάφος, περνάει όμορφα με τους φίλους της. Και φυσικά δεν διστάζεται να μοιραστεί το πώς περνάει σε πάρα πολλά story που έχει ανεβάσει στο προφίλ της. Ήταν στην Πάρο, την αποχαιρέτησε από ό,τι βλέπω 11 και 36 στο story. Επιστρέφουμε Μύκονο να ξεραθούμε στον ύπνο. Α, πήγανε. Κατάλαβες. Ήταν Μύκονο.
1: Με το σκάφος.
0: Δεν πάμε με το σκάφος ως την Πάρο. Τι να κάνουμε. Να δούμε λίγο και την Πάρο και μετά ξαναγυρνάμε.
1: Απλά ταπεινά πράγματα καθημερινά.
0: Διακοπούλες για την Τουνάρα. Κόλαση Μαρία Αντωνά στην ΚΕΑ, καυτά μαγιό και απέραντο γαλάζιο, διαβάζω στο άρθρο του
1: You Weekly. Αυτά τα άρθρα πραγματικά.
0: Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο νησί, με ωραίες φωτογραφίες. Λευκό μπικίνι επέλεξε να φορέσει η Μαρία Αντωνά και το συνδύασε με ένα ψάθινο καπέλο για να μην καεί και ειδικά στο πρόσωπο, έτσι ο ήλιος κάνει πανάδες στον τάλο. Και έχει και ένα δεύτερο καπελάκι μαύρο, Chicago Bulls, ακριβώς σαν του συναδέλφου. Πώς έχει ο συνάδελφος Chicago Bulls εδώ έξω. Ένα ίδιο καπελάκι έχει και αυτό. Ανέβασε και το ηλιοβασίλεμα και περνάει πολύ όμορφα. Στις φωτογραφίες που έχει βάλει δεν είναι κάπου ο Γιώργος Ολιάγκας, αλλά είναι μαζί.
1: Δεν θα τον έχουμε και παντού στις φωτογραφίες.
0: Και το ξενοδοχείο έχει πολύ ωραία μπανιέρα. Από πίσω έχει τζαμαρία, βλέπεις τη θέα, το γαλάζιο κάτω. Έκανε μπάνιο σε ωραία μπανιέρα, θέλω να σου πω. Και κλείνω με κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Αύξηση κατά 550% μέσα σε ένα μήνα οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο, ειδικά στην Αγγλία, ψάχνουν να μάθουν ελληνικά επειδή είδαν την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Τι λες, έλα ρε φίλε.
0: Είδαν αυτή την ταινιάρα που σαράωνει στα box office, δεν βρίσκεις εισιτήριο
1: δηλαδή
0: για να πας.
1: Δηλαδή τόσα χρόνια κουλτούρα και από την Οδύσσια του Νόλαν συγκινηθήκατε.
0: Έχουν προκαλέσει, λέει, παροξυσμό στη Βρετανία με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
1: Ελάτε, σας τα μάθω εγώ. Come to Greece.
0: Αυξηθεί στο διαδίκτυο η αναζήτηση για εκμάθηση ελληνικών.
1: Έλα εδώ να σου μάθω τα βασικά. Καλημέρα, καλησπέρα, γεια σου, τζατζίκι, τυρόπιτα, φραπέ και κάτι άλλα δικά μου γαλλικά.
0: Σκέψε τώρα δηλαδή όλοι εκεί στην Αγγλία να πάνε να μαθαίνουν ελληνικά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, εντάξει, έτσι.
0: Ωραία. Του είδες καμιά φορά τι κάνει μια
1: αυτό
0: ταινία.
1: Αυτό λέω, μια ταινία, δηλαδή τόσα χρόνια έχουμε εδώ.
0: Το Ζορμπά είχαμε βγάλει,
1: ναι, και
0: έτσι.
1: Τώρα το κάνετε για τον Όλαν, δεν πειράζει ότι είναι.

0: Ο Νίνο ήταν αυτός, ένας άλλος ζει στην παράνοια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ρακ και Κωνσταντίνος Αργυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους.
0: Πάλι.
1: Παρουσιάζουν το καζίνο.
0: Καζίνο.
1: Ένα νέο τρακ που φέρνει κοντά το σύγχρονο urban ήχο, ναι, με τη χαρακτηριστική pop αισθητική. Ρακ Καζίνο από τη Stay Independent. Φέρνει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα ο Κωνσταντίνος και άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ, εδώ το site γράφει: ναι, ο Ρακ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους. Πού ζείτε, βρε παιδιά?
0: Δεν έχουν ξανακάνει...
1: Πού ζείτε, έχουν κάνει το τελικά. Και όχι μόνο. Και το είχε και στις συναυλίες μαζί και το ερμήνευμα. Δηλαδή έγινε μεγάλος χαμός. Anyway, τη δημιουργική ομάδα πίσω από το καζίνο αποτελούν η Ρακ, η Σεν Λορέντ, ο Γκέ και Μπιγιόντ που γράφουν και την παραγωγή.
0: Okay.
1: Και όλα. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου από την ψυχή, live στη φωνή. Είναι μια ξεχωριστή μουσική κυκλοφορία που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του event εκείνο που κάνουν από ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Α, κατάλαβα.
1: 31 live ερμηνείες έχει, αποτυπώνει τη μοναδική της σκηνική παρουσία. Έχει το σαφάρι, το κάτι ξέρεις και το σε κάνω κέφι.
0: Είπε και πολλά άλλα όμως.
1: Πάρα πολλά άλλα, όπως το κάφτρα που είσαι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: η πάντα θα θες να με βρεις. Αυτό έκανε μεγάλη αίσθηση,
0: ναι,
1: του Σταμάτη Γονίδη. Το θα αλλάξω γειτονιά, η τράτα μας η Κουρελού. Και να σου πω ότι η εμφάνισή της στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό event σημείωσε ρεκόρ ταυτόχρονων θεατών και κατέκτησε αμέσως θέση στο top 3 των πιο προβεβλημένων εκπομπών.
0: Σόπα, μπράβο.
1: Έτσι για να δείτε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η επιτυχημένη πορεία της Ρίας Ελληνίδου συνεχίζεται. Ο Μιχάλης Ρακιτζής επιστρέφει σε τραγούδια που έχουν διατρέξει διαφορετικές εποχές της πορείας του,
0: ναι,
1: και τα φέρνει ξανά στο προσκήνιο μέσα από το νέο άλμπουμ Summer Vibes. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει 13 reworks με τίτλους όπως το Μωρό μου Φάλτσο, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, το Δαχτυλίδι, το Θα μου κλείσεις το σπίτι, γιατί αυτό,
0: ναι,
1: το έχει,
0: ναι,
1: γράψει,
0: ναι,
1: ο Ρακιτζής. Οπότε είναι νέες εκδοχές και έχουν έτσι ηλεκτρονικό ήχο, dance στοιχείο. Ξέρουμε, τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Ρακιτζή και έχει πολύ ωραίο ήχο γενικότερα στα τραγούδια του. Και βλέπω εδώ μέσα, τι να σου πω τώρα, τραγουδάρες. Και τέλος, η Λία Βύση,
0: ναι,
1: επιστρέφει με το Φταίμε κι οι δυο του Γιάννη Σπανού και Πυθαγόρα που είχε ερμηνεύσει το 78 ο Γιάννης Πάριος. Και το ερμηνεύει τώρα η ίδια η Λία Βύση.
0: Σόμπα.
1: Μετά από τόσα χρόνια την έχουμε και πάλι εδώ να τραγουδάει.

0: Λογαριασμός, η Κατερίνα Λιόλιου στον τραζίστορ 100,3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ?
0: Ναι, να πληρώσουμε γιατί είναι να φύγουμε κιόλας. Μην αφήσουμε τίποτα στην
1: Αντιγόνη. Εκκρεμότητες, ναι. Όχι βέβαια, έρχεται η Αντιγονάρα με τα ωραία της να κάνει την εκπομπάρα της. Αμέσως μετά Γεωργία Γεωργιάδου. Αμέσως μετά έχουμε και τον Daily Couscous με Παναγιώτη Σίμω και Ελένια Williams. Γενικότερα τα καλύτερα. Έχουμε Λάμπη Δημητριάδη, έχουμε με το εκπληκτικό του DJ set. Και αύριο φυσικά. Όχι, μεθαύριο, βιάζομαι εγώ, Θα έλεγα τελευταία εκπομπή, θα έχουμε και το DJ set του Λάμπη. Αλλά είναι μεθαύριο.
0: Αύριο, την Παρασκευή, μεθαύριο, βέβαια. Μεθαύριο, κάτσε, ναι. περίμενε.
1: Τώρα βιάστηκε λίγο. Τετάρτη είναι. Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Βήμα.
1: Κοίταξε και δεν προλαβαίνω. Καλά που είναι Τετάρτη, να τελειώσω λίγο τις δουλειές μου.
0: Μπήκε σε μούντε επειδή τελείωσε η εκπομπή τώρα. Είμαστε τελευταία εκπομπή. Λες, άντε, αύριο αυτό δεν είναι.
1: Και
0: πάει
1: αύριο
0: σημαίνει
1: και
0: εκπομπή.
1: Καθόλου να μην έρθω, δεν με πειράζει. Σας το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου και να τα πούμε τώρα 24 Αυγούστου δεν με πειράζει. Αλλά θα έρθω και αύριο και μεθαύριο.
0: Θα έρθουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Άντε, γεια.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
10: Mosaic Store!
9: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
11: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάντα κέφια. Εύχομαι φυσικά να πάνε πάρα πολύ καλά και θέλω να μείνεις εδώ για να πάνε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και σε καλωσορίζω στο τρανζίστορ μας 100,3. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε μαζί όλα τα ελληνικά μας και πάντα αγαπημένα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. 180 ολόκληρα λεπτά μας ανήκουν, θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε τα νέα μας, έχουμε πανσέλινο σήμερα. Έχω να σου πω για αυτή. Χαμός θα γίνει και φυσικά περιμένω και τη δική σου καλημέρα. Γιατί μέρα χωρίς καλημέρα δεν είναι μέρα, παιδιά. 693-693-1003 ο αριθμός του Viber και φύγαμε κατευθείαν για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στον τρανζίστορ σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Σφαίρις όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ σου 100,3 10 λεπτά μετά τις 11. Προτελευταία ή προπροτελευταία μέρα του Ιούλη, για να τα λέω σωστά. 29 του Ιούλη λοιπόν, τεταρτούλα σήμερα, μέση της εβδομάδας. Και φυσικά δεν σταματάμε πουθενά, γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, Χαρτοπόλεμος.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

ωραίο ντουέτο. Πόσο αρμονικά εδέσαν τις φωνές τους. Πραγματικά, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ κι εγώ στον τρανζίστορα 100,3. Και ενώ μπορώ κι εγώ, παιδιά, για κάποιο λόγο έχω ξεχάσει σήμερα να μετρήσω αντίστροφα. Δύο και σήμερα, λοιπόν, για να φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να κυνηγήσουμε όσο καλοκαιράκι μας έμεινε. Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Επομένως, ευχαριστηθείτε μας όσο προλαβαίνετε. Τώρα σας πάω και στον καιρό που σήμερα θα ευχαριστηθούμε έτσι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με χθες. Θα φτάσουμε μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήδη βέβαια βρισκόμαστε στους 27. Είμαστε λοιπόν χαμηλότερα. Έχουμε μια καταχνιά έξω. Αυτό το αναγνωρίζω. Δηλαδή, βγαίνοντας από το σπίτι, λέω θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Το δελτίο βέβαια δεν δίνει βροχές. Και το καλό που του θέλω, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε πανσέλινο και θέλω έτσι λίγο να τη δούμε με την ησυχία μας, να την απολαύσουμε. Θα σου πω σε λίγο περισσότερα σχετικά με την πανσέλινο, γιατί δεν είναι απλή πανσέλινος. Έχει να μας επηρεάσει κατά κούτελα. Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
0: είναι σε τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Με φίλοι όλα τα ελληνικά και αγαπημένα πάντα στον τρανζίστορ σου 100,3. Εννοείται είμαι εδώ, περιμένω τις καλημέρες σας στο Viber 693-693-1003. Ήδη κάποιες καλημέρες βέβαια έχουν καταφθάσει. Ανταποδίδω λοιπόν την αγάπη μου στον Άλεξ, στην Ιφηγένεια, στον Γιώργο, στη Βασιλική, στη Χριστίνα και στην Έλενα που είναι εδώ, στέλνουν τα φιλιά τους. Λοιπόν, και τώρα σας πάω και λίγο πίσω στο χρόνο. 1900 σαν σήμερα, 126 χρόνια πίσω, αν τα μετράω καλά, γιατί ακόμα και γι' αυτό στα μαθηματικά παραμένω σκράπας. Τι πραγματοποιείται λοιπόν? Πραγματοποιείται, παιδιά, η πρώτη κινηματογραφική παράσταση, συγκεκριμένα στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, της Βασίλισσας των Κυκλάδων, της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Δίνεται λοιπόν η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στη χώρα μας. Το εισιτήριο στήχιζε μόνο μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. Πόσο πίσω στο χρόνο, και πραγματικά δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχει ακόμα το συγκεκριμένο θέατρο, το συγκεκριμένο θερινό σινεμά. Θα κάτσω να το ψάξω. Τρομερή ιστορία. Φύγαμε για Γιώργο Κοκοσέο, Σάββατο βράδυ, αμέσως τώρα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Θοδωρής μας, Θοδωρής Φέρης, είπες λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και επειδή αγαπάμε την ελληνική μουσική, αγαπάμε τον ελληνικό στίχο, από όποια κατεύθυνση και αν προέρχεται καλλιτεχνική, πάμε σε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και φυσικά υπάρχει λόγος που συζητιέται. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το Μανώλη Μητσιά. Σίγουρα έχετε δει κάπου την είδηση, μπορεί να μην έχετε καταλάβει ακριβώς τι συνέβη, θα σας τα εξηγήσω όλο εγώ τώρα. Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν συμμετείχε σε μια συναυλία εξαιρετικά αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο, του απαγορεύτηκε όμως να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο είχε δημιουργηθεί το 1977 αποκλειστικά για το Μανώλη Μητσιά. Το τραγούδι είναι ο Γιάννης Οφωνιάς, είναι τεράστια επιτυχία του Μανώλη Μητσιά και ξαναλέω δημιουργήθηκε από τον Νίκο Γκάτσο μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη. Το απαγορεύτηκε λοιπόν γιατί ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια. Τι συνέβη, αναγκάστηκε να το απαγγείλει. Δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, σκέφτηκε ο άνθρωπος να το μεταφέρει κάπως αλλιώς στο κοινό. Το κοινό όμως, παιδιά, ανέλαβε τα ενία και ξεκίνησε να τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι από τις κερκίδες. Αν δείτε το βιντεάκι, είναι άκρος ανατριχιαστικό και φυσικά έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στην οποία πολλοί καλλιτέχνες έχουν πάρει δημόσια πλευρά και έχουν έτσι υπερασπιστεί τον Μανώλη Μητσιά και ξεκινούν λοιπόν και συζητούν για τα πνευματικά δικαιώματα. Πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν, ανήκουν στο κοινό για το οποίο δημιουργούνται τα τραγούδια, ανήκουν στους ερμηνευτές που μεταφέρουν το μήνυμα στο κοινό ή ανήκουν στους τυχουργούς και τους κληρονόμους τους. Τι γίνεται τελικά, έτσι λίγο για να μαθαίνουμε και να προβληματιζόμαστε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στο Τρανζίστορ 100,3, μένει εδώ γιατί επιστρέφω σε λίγο με όνειρά μας. Σου φέρνω και Νίκο Οικονομόπουλο και Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια.
3: Αμά!
2: Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
3: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
2: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
3: Μπράβο.
2: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα το πληρώσεις.
3: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Θα το λέω αυτό κάθε Τετάρτη γιατί μου αρέσει και γιατί είναι αλήθεια. Δύο και σήμερα λοιπόν για καλοκαιρινές διακοπές, δύο και σήμερα για το Σαββατοκυριακό. Τετάρτη 29 του Ιούλη και είμαστε μαζί. Αν συντονίστηκες τώρα, εννοείται σε καλωσορίζω εδώ στο παρεάκι μας, στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Το δεύτερο μας 60 λεπτό λοιπόν ξεκινάει αμέσως τώρα. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου. Αναβήσει, ξεκινάμε όμως με Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, Ding Dan Dong και φύγαμε.

ζήσεις κάτι από Ελλάδα. Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3, 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, σε αυτή την Τετάρτη που αναμένουμε όλοι, παιδιά. Τι αναμένουμε? Τις άδειες αναμένουμε. Μπράβο. Ελπίζω να απαντήσατε κι εσείς ακριβώς το ίδιο. Φύγαμε κατευθείαν για Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Σκοτεινέ μου έρωτα, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Φωτεινέ μου έρωτα, θα πω εγώ, γιατί σήμερα ο ουρανός, παιδιά, θα φωτιστεί. Έχουμε πανσέλινο. Ήδη εδώ και δύο βράδια το φεγγάρι φαίνεται καταπληκτικό, φωτεινό, ολοστρόγγυλο. Σήμερα λοιπόν φτάνουμε στην κορύφωση και έχουμε την πανσέλινο του Ιουλίου ή αλλιώς η πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Ενώ μέσα στον Αύγουστο, να ξέρετε, στις 12 Αυγούστου αναμένουμε και ένα άλλο αστρονομικό φαινόμενο, την ολική έκλειψη ηλίου. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 6:20 το απόγευμα, αρκετά νωρίς το λες. Επομένως, η κατάλληλη ώρα για να την απολαύσεις θα είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Μην ξεχαστείτε, καθίστε σε ένα παγκάκι έτσι λίγο, κρατήστε λίγο χρόνο να την δείτε, να την απολαύσετε. Και όπως πάντα, η ονομασία προέρχεται από τους ηθαγενείς της Αμερικής, καθώς τέτοια εποχή τα κέρατα, λέει, των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Εύχομαι τα κέρατα να παραμένουν μόνο στα ελάφια, θα πω εγώ. Σε λίγο, Νίκος Μακρόπουλος, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ήταν ο μαγικός Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3. Και θα σε πάω και στα άστρα, γιατί πριν από λίγο είπαμε για την Πανσέλινο. Να μη σε ενημερώσω τώρα κιόλας αν επηρεάζεσαι ή όχι. Λοιπόν, τρία είναι τα ζώδια τα οποία έτσι θα τη νιώσουν στο πετσί τους. Ξεκινάμε από τον Λέον, ο οποίος φυσικά και είναι στο ζώδιο του η Πανσέλινος αυτή. Δύσκολα λέει θα περάσεις απαρατήρητος αυτές τις μέρες. Ζητήματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή, τις σχέσεις, αλλά και την εικόνα που δείχνεις προς τα έξω, όπως πάντα, σαν σωστό λιονταράκι, έρχονται στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε με τον υδροχό. Απέναντι λοιπόν από τον Λέοντα βρίσκεται το συγκεκριμένο ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι η Πανσέλινος λίγο θα σε αγγίξει στις σχέσεις σου, συνεργασίες, φιλίες ή ακόμα και η ερωτική σου ζωή. Μπορεί να περάσουν από crash test, είναι γιαγιαρά νεύρα, να το θυμάσαι. Και τρίτος και τελευταίος, ο Ταύρος. Οι ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την επαγγελματική σου φαίνεται πως δοκιμάζονται. Η Πανσέλινος αυτή θα σου φέρει αποκαλύψεις ή εξελίξεις που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις προτεραιότητες και στόχους. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Βέρτης. Τώρα όμως φύγαμε για Γιώργο Δημητριάδη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ, στον τρανζίστορ σου 100,3 και την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 46 ολόκληρα λεπτά μετά τις 12 και στέλνω τα φιλιά μου στην Αθηνά, στο Μάριο, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στον Παναγιώτη και στη Σοφία που συντονίστηκαν και έστειλαν και το μήνυμά τους. Έτσι, η Viber είναι αυτό. 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε για τις διακοπές μας, γιατί σας βλέπω όλοι ανυπομονείτε, όλοι παιδιά είμαστε στο ίδιο mood. Στο ίδιο mood, βέβαια, το καθημερινό είναι και ο δρόμος, όπου κάθε μέρα τέτοια ώρα είναι κόκκινος. Έχουμε λοιπόν ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ευτυχώς το αντίθετο ρεύμα τουλάχιστον για την ώρα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ύψος της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Όπως κόκκινη είναι και η Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο, εκεί από τα φανάρια του Βαρδάρη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Καθυστερήσεις ξεκινούν και στην Ετσιμισχή, από όσο βλέπω, στο ύψος της Καμάρας και της Αγίας Σοφίας. Και ξέρετε, αν είστε πουθενά, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το μάθει και ο διπλανός σας, μου στέλνετε εμένα ένα μήνυμα και το μαθαίνει πολύ. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου στον Τρανζίστορ και εδώ θέλω να μείνεις. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
4: Πού πάει το Κατερινάκι?
3: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
4: Μαζί δουλεύετε?
3: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
4: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
3: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
4: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσει το σύζυγο στη δουλειά.
2: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
4: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Ναι. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
3: Γελάει.
4: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
2: Όλη
4: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

το μεσημεράκι Τετάρτης κατέφτασε, είναι εδώ. Ένα λεπτό ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας, 29 του Ιούλη, τελευταίες μέρες του μήνα, παιδιά. Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς δύο και σήμερα λοιπόν για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αν συντονίστηκες τώρα στην παρέα του Τρανζίστορ, σε καλωσορίζω. Αντιγόνης Πάνω εδώ και για ακόμη 60 λεπτά. Εδώ θα είμαι στο μικρόφωνο και στην παρέα σου. Και θα σου φέρω και Θοδωρή Φέρη και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό στον Τρανζίστορ 100,3.

χωρίς φέρεις και κατάματα στον τρανζίστορ σου 100,3, γιατί εδώ ακούμε πάντα παρέα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αντιγόνης Πανού εδώ, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου. Σε λίγο έρχεται και η Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία θα ζητήσει το λογαριασμό. Τώρα όμως φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, πόσο, εδώ στον τρανζίστορ σου μέχρι και τις 2, μην ξεχνιόμαστε.

0: τη ζωή.
1: Ήταν ο Ηλίας Βρετός. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου στον τρανζίστορ 100,3 και σε πάω στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Γιατί, παιδιά, δεν σπάει μόνο ταμεία στο σινεμά, ξεπερνώντας πλέον τα 660 εκατομμύρια δολάρια στις εισπράξεις, αλλά και στα ιδιαίτερα ελληνικών σπάει ταμεία. Στη Βρετανία συγκεκριμένα, λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας, αυξήθηκαν πρώτον οι πωλήσεις του ομηρικού έπους κατά 70% σε διάφορα βιβλιοπολία και μαγαζιά και κατά 550% οι αναζητήσεις στην Google σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να μάθει ελληνικά. Ενώ πλέον είναι ανάρπαστες διάφορες ομάδες στα social media, στις οποίες ο κόσμος έτσι ανταλλάζει απόψεις και γενικότερα ζητάνε συμβουλές για να κατανοήσουν καλύτερα το έπος του ομήρου και το μήνυμα που περνάει. Και όσο εγώ διαβάζω αυτή την είδηση, τους κάνω εικόνα τους Βρετανούς σαν το Χωσέ στις Σαββατογεννημένες με τη Σενιόρα Σούλα. Σενιόρα Σούλα, εσύ δεν τα ξέρεις καλά τα ελληνικά, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκμάθηση και φύγαμε για Ρή Ελληνίδου και σε

0: 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

σε περίπτωση που λοιπόν αναβήσει απόλυτη αγαπημένη και απίστευτη στον τρανζίστορ σου 100,3 σε αυτό το μεσημεράκι της Τετάρτης. Σε περίπτωση που λοιπόν μπαίνεις τώρα στο αυτοκίνητό σου και λες πού να πάω, να μην με βρει η κίνηση, να σου πω πως έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα έτσι στους δρόμους μας γενικότερα. Έχουν μείνει ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Και το κέντρο έχει ηρεμήσει. Έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη στην Εγνατία και είναι πολύ καλά τα πράγματα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πλέον είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά πλέον αν δεν περάσεις με το πρώτο φανάρι, θα περάσεις με το δεύτερο. Επομένως, φόρτσα γερά, μη φοβάσαι τίποτα και δυνάμωσε και την ένταση εδώ στο τρανζίστορ. Σε λίγο έρχεται Νίκος Βέρτης από το παρελθόν, να νύσα ένα αστέρι. Νίκος απέργεις τώρα όμως, Νατάσα Θοδωρίδου, παραδοθήκα σε σένα.

0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για ερωτισμό και για ρομαντισμό, μιλάμε για Νίκο Βέρτη. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αν είσαι ένα αστέρι στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ λοιπόν με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα σου. Αντιγόνη Σπανού εδώ, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Ήρθε όμως σιγά σιγά να την κάνω για να αναλάβει η Γεωργία Γεωργιάδου. Θα είναι στην παρέα σας λοιπόν μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ θα παίξει εδώ εννοείται για εσάς αποκλειστικά. Και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτης Σίμος, Ηλένια Williams, Ηλένια Williams και Παναγιώτης Σίμος θα είναι εδώ στην παρέα σας. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, αλλιώς προ-Παρασκευούλα. Θα σας περιμένω εννοείται για να μετρήσουμε και πάλι αντίστροφα για τις διακοπές. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, να απολαύσετε την σημερινή Παντσέλινο. Και αν βγάλετε και καμιά φωτογραφία, την περιμένω αύριο με τα νέα σας. Από εμένα, φίλια, πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια. Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
2: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
1: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
2: Μπράβο.
1: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα το πληρώσεις.
2: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τεταρτίτσα 29 του Ιουλίου. Μία νέσα πριν να μπούμε και στον Αύγουστο. Και δεν τελειώνει το καλοκαίρι, παιδιά. Ίσα-ίσα που τώρα αρχίζει. Φεύγουμε και εμείς σε λιγάκι διακοπές. Δύο και σήμερα λοιπόν. Οπότε τρεις τελευταίες εκπομπές θα τις απολαύσουμε στο έπακρο. Κανονίστε λοιπόν. Συντονιστείτε γρήγορα. Πάρτε καφετάκι ντροσερό. Και λέτε γιατί ξεκινάω με τον Δωρή Φέρι. Είναι το είπες ή αλλιώς ήπιες και παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δεύτερα και Αντώνης Ρέμος στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και την καρμπή έρχεται και ευαισθησίες και σε λίγο θα σας πω τι έπαθα εγώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ωραία, έπεσα για ύπνο και ξύπνησα σήμερα στη μία. Πώς σας φαίνεται, ωραία, κάλες και πήρα χάπι ηρεμιστικό. Όμως έτσι νότα στα σκάει κούραση πολλών ημερών. Πέφτει σε χειμέρι ανάρκη. Οπότε όσοι και αν με ψάξετε, μην αγχώνεστε, είμαι καλά. Αναστασία και Ενίσα, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Αναβίση. Τώρα είναι το άλλο και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ο έρωτος μωρό μου είναι ψυχεδέλεια σίγουρα. Αναβήσει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Όπως σας είπα λοιπόν, δύο και σήμερα η εκπομπή. Και φυσικά θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε φύγει. Έχει αδειάσει πόλη, παιδιά. Έχει αδειάσει πόλη. Και σας το λέω διότι βρίσκω πάρκινγκ πολύ πιο εύκολα. Και έχω βγει διαφορετικές ώρες. Έχω βγει και το πρωί και το μεσημέρι και το απογευματάκι. Άρα πού είστε, πού έχετε πάει. Και φυσικά στείλτε και ένα βίντεο, μια φωτογραφία, κάτι τη Ριαλινίδη τώρα και εξηγήστε μου.

0: Εισιτήριο 1 το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Και Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα να πω και στον Άλεξ που είναι στην παρέα μου, αλλά και στον Τεό. Καλησπέρα στην πιο όμορφη και δροσερή μεσημεριανή μας παρέα, λέει. Με ψάχνεις, η αλήθεια είναι. Με ψάχνεις, αλλά εγώ ήμουν σε χειμερή ανάρκη χθες. Παιδιά, σας το λέω. Όταν φτάνουμε στο κόκκινο, μετά γυρνάμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Σήμερα πάμε διακοπάρες. Πού πας διακοπές? Στείλε μου να μου πεις. Περιμένω. Song of the Week έρχεται.
1: Γεια σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
4: Πού πάει το Κατερινάκι?
3: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
4: Μαζί δουλεύετε?
3: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
4: Δεν σκοτώνεστε φαντάζομαι?
3: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
4: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά.
2: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
4: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
3: Γελάει.
4: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
2: Όλη
4: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
13: Αυτό είναι έρωτας.
12: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
13: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
12: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργιάδου στην παρέσταση. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. 2 ώρες ακόμα μας περιμένουν μέχρι και τις 5. 2 γεμάτες παρακαλώ πολύ. Αλλά και 2 συν 1 εκπομπές μέχρι και το τέλος. Διότι έχουμε να πάμε διακοπές 3 εβδομαδούλες, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε τα μπανάκια μας, να μαυρίσουμε διότι είμαστε άσπροι και να επιστρέψουμε εδώ κοντά σε εσάς. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, όπου και αν πας, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα έως και τις 5.

αυτό το γλέντι μπορώ να το χορεύω κι εγώ σε ένα κυκλαδονήσι για τον υπόλοιπο μήνα. Όνειρά μου και γλέντι εδώ στον Τρανσίστορ 100,3. Τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και χορεύει.

τι που μας λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Όλα τα φλεράκια μου εδώ μαζεμένα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Εννοείται ότι σας θέλω εδώ, αν και ξέρω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει. Δεν μου λέτε όμως πού σκοπεύετε να πάτε ή πού είστε ήδη. Αυτά περιμένω στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Να ανεβαίνουμε κι εμείς λίγο που φεύγουμε. Και την καρμπίκη υποσυνείδητο τώρα.

ανάψει καπνογόνες στην παραλιακή Πετροσιακοβίδη στον Τρανζίστορ 100,3 Κυριακή Κυριάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 3,5 ώρα, άλλη μια μισή ώρα στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να κυλάει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Και που λέτε από Δευτέρα φεύγουμε και μπεζί διακοπές. Εγώ θα πάω για αρχή λίγο σκιάθο, αυτό μπορώ να εκμυστηρευτώ ακόμα. Είναι αυτό που λέμε, είμαι κάπου και κάνω κάτι, αλλά δεν το λέω γιατί θα με ματιάξετε. Γενικά πολλά στραβά μέχρι στιγμής. Ας μην το ματιάξουμε κι άλλο. Εσείς που θα πάτε? Ελένη Φουρέιρα τώρα.

Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, με φαγουρίζει μύτη μου εδώ και πόση ώρα. Λένε θα πάρω λεφτά ή θα φάω ξύλο. Γιατί άμα πάρω λεφτά, πάει και έρχεται. Το ξύλο δεν μ' αρέσει. Γενικά η βία. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Τρανζίστορ 100,3. Είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 5, 4 παρα 10 η ώρα. Εννοείται ότι κατεβάζετε το Τρανζίστορ από Play Store και App Store, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, μη σας πω και αν βρίσκεστε, ακόμα και στις διακοπές, έτσι για να μας έχετε μαζί. Και φυσικά 693-693-1003, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια.
3: Αμά!
2: Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
3: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
2: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
3: Μπράβο.
2: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα το πληρώσεις.
3: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
2: Άντζη Σαμίου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα τελετήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά και άλλη μια ώρα για εμάς φυσικά και για εσάς που είστε συντονισμένοι. Και θα παραμείνετε διότι έχουμε ελληνικά και αγαπημένα και πάρα πολύ σου να κάνουμε. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Περιμένω καλές πέρες αφιερώσεις και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μου. Συνεχίζω με τελευταία ώρα και Νίνο Ζόζεφιν, Κατερίνα Λιόλιο αλλά και Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάνεις.
1: Πες μου που είσαι και τι κάνεις. Νίνο και Ζωζεφίν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κωνσταντίνος Αργυρός, Άννα Βύση και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα είναι το νερό.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Να γυρίσεις πού και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Για λίγο ακόμα, 4 και 22 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να μου είστε

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είναι από τα ολοκένουργια του Νίκου και εμένα μου αρέσει αρκετά, μπορώ να πω. Όμως περίμενα και λίγο κάτι καλύτερο. Νίκο, μόνο με ακούς, έχεις μία φαν εδώ, έτσι, και είναι λίγο απαιτητική από εσένα. Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσω και στον Στέλιο, ο οποίος μου λέει θα φύγει Θάσο. Οκ, έχω πάει Θάσο, παιδιά, αλλά την έχω φάει στη μάπα τόσο πολύ από παιδάκι που. Ναι, τελευταία φορά που πήγα ήταν πρόπερση. Ναι, για 2 μέρες είναι οκ. Εύχομαι να περάσεις όμορφα. Καλή παρέα να έχεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπό.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδε στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρα 10. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου και σήμερα και περάσαμε μάγικα. Τι μας έμεινε, Πέμπτη και Παρασκευή. 2 ακόμα εκπομπές εδώ στον αέρα της πόλης για να φύγουμε κι εμείς 3 εβδομαδούλες να πάμε να περάσουμε υπέροχα, να ξεκουραστούμε και να γεμίσουμε μπαταρίες. Λοιπόν, εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς στις 6 ακριβώς και εμείς τα λέμε αύριο στις 2 στη γνωστή παρέα. Απομένει πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουα.
2: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
3: Πού πάει το Κατερινάκι?
2: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
3: Μαζί δουλεύετε?
2: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
3: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
2: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
3: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά.
1: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
3: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
2: Γελάει.
3: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
1: Όλη
3: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια.
2: Αμά!
1: Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
2: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
1: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
2: Μπράβο.
1: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα το πληρώσεις.
2: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα απόγευμα Τετάρτη, 29 του Ιούλη. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν ξέρω αν, από πού μας ακούς. Από πού και να μας ακούς, εμείς θα είμαστε παρέα σου.
1: Εγώ θα σου απαντήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ώρα αυτή που είμαστε κιόλας είναι δύο τεθνά. Ή κάποιοι γυρίζουν από τη Χαλκιδική, ή κάποιοι πάνε στη Χαλκιδική. Αυτό είναι.
0: Τετάρτη.
1: Γιατί?
0: Μέσα εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω πιο πολύ Παρασκευή φεύγουν για τρίμερο.
1: Τι λες Παναγιώτη μου, εδώ οι έξυπνοι φεύγουν, παιδί μου.
0: Οι έξυπνοι όμως πάνε και σε ένα μασούτι, γιατί εκεί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. 25 χρόνια Mastercard, η οποία είναι το όπλο στην οικονομία. Με τη Mastercard αγοράζεις προϊόντα στις καλύτερες τιμές, μαζεύεις πόντους για κάθε σου αγορά και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέσαι, δεν θέλω να έχεις την παραμικρή αμφιβολία ότι εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε εξοικονόμηση. 50 χρόνια μασούτης και γι' αυτό το λόγο 50 εβδομάδες κάθε Σάββατο ένα προϊόν πάτωμα. Λοιπόν, και δεν ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι προσβάσιμο σε όλους. Κατεβάζεις το application και έτσι βρίσκεσαι παντού. Δηλαδή, βρίσκεσαι το μασούτη παντού και βρίσκεσαι και εσύ το μασούτη που πρέπει να πας. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που θα ακούς.

0: Και όλο θα. Αυτό λέει η Λένα Ζευγαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εβδομάδας. Το είπα και προηγουμένως.
1: Μιλούσαμε πριν και μου πέταξες την μπόμπα για την μπόμπα της.
0: Την μπόμπα. Την μπόμπα.
1: Ναι.
0: Τη Στέλλα Σκάλη.
1: Περίμενε κάτι.
0: Η Στέλλα η καλή θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και θα είναι και καλό.
1: Ναι. Απλά χθες μου έλεγες και για κάποιον άλλο που θα βγάλει.
0: Ποιο σου
1: είπα. Δεν θυμάμαι ποιον μου είπες τώρα. Τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο.
0: Και ο Ιακωβίδη θα βγάλει πολύ.
1: Για τον Πέτρο, ναι.
0: Και η Λιόλιου θα βγάλει στι αρχέ.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχει βέβαια λικάρει. Η Λιόλιου θα βγάλει και δίσκο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω.
0: Το έχει πει και αυτό.
1: Και για τη Ρία είχαμε πει ότι θα βγάλει πολύ ωραία.
0: Η Ρία έβγαλε δίσκο.
1: Η Ρία έβγαλε δίσκο.
0: Θέλω να σου πω ότι θα βγάλει και.
1: Πάμε, ποιο άλλο.
0: Θα βγάλει και ο Ηλίας Βρετός που θα βγάλει πολύ.
1: Α, ο Ηλίας Βρετός έχει δίκιο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι θα βγάλει
1: και δικό του.
0: Τι άλλο θέλει. Όλα στα έχω πει. Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ένα σύνθημα πλέον το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Σίγουρα και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα στα τέλη του Ιουλίου, που σκάει η εφορία.
0: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι παιδιά, κάθε χρόνο που είμαι στην Αμοργό, Ιούλιο, Αύγουστο, δηλαδή που έρχονται τα κλιμάκια του ΣΔΟ, ΑΒΕ, τι είναι όλα αυτά. Και οι άνθρωποι μαρτυράνε. Και μαρτυράνε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν αυτές τις μέρες μόνο να δουλέψουν. Και
1: σίγουρα
0: κάτι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή,
1: σίγουρα,
0: δεν το λέω με κουτοπονηριά. Ξέρεις, όταν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πολλές φορές περνάνε. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, περνά όλη την παραγγελία. Και στο τέλος βγάζει την απόδειξη.
1: Και
0: στο θέμα της ΑΔΕ δεν είναι αυτό. Τους ΔΟΕ. Ότι πρέπει. Ζητάς τώρα, ας πούμε, μια Coca-Cola. Πρέπει να σου φέρει την Coca-Cola μαζί με την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου φέρει μαζί με το. Ενώ το άλλο το περνάει, κατάλαβες.
1: Δηλαδή, ναι. Και στο τέλος σου κάνει το συμπληρωματικό όλο μαζί, ας πούμε.
0: Ναι. Που.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου, όσο έχω ζήσει, έτσι.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μου σκάθεται ακριβώς απέναντι μου και έχουμε πιάσει τώρα μια συζήτηση. Θα μας κυνηγάνε το μεταξύ από το ΣΔΟΕ και από την ΑΔΕ κλπ. Εγώ αυτό που έλεγα πάντως που ήθελα να πω πριν, σε σχέση μένει με αυτό που έλεγε, αλλά και σε καμία σχέση, είναι ότι έρχεται ο Ιούλιος και τα τέλη του Ιουλίου που κλείνουν οι δηλώσεις και είσαι εσύ έτοιμος να πας περιχαρείς διακοπές και σου λέει όπα, πού πας?
0: Η καρδιά μου ισορροπάει. Μην το λες εμένα. Εγώ πλήρωσα.
1: Πλέροκες.
0: Τα πάντα όλα. Έκανα.
1: Με έκανε τη δήλωση, σου ήρθαν τα πάντα όλα.
0: Και στην εταιρεία και στο προσωπικό μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λένε Williams. Εγώ είχα προνοήσει. Κάθε φορά έβαζα στην άκρη το φόρο μου. Κάθε φορά ήμουνα κύριος. Κάθε φορά ήμουνα ένα λουλούδι της ζωής.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βάζεις στην άκρη το φόρο σου δηλαδή?
0: Υπολόγιζα. Στην εταιρεία έχω σταθερό φόρο.
1: Κάτσε ρε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Κάτσε. Καθυστώσεις. Εγώ βάζω στην άκρη το ΦΠΑ, ας πούμε. Ο ΦΠΑ είναι άλλο πράγμα
0: άλλο
1: σε σχέση
0: ΦΠΑ.
1: Με το φόρο.
0: Ο φόρος σου όμως είναι σύμφωνα με την καθαρή αξία. Αν έχεις, εγώ ας πούμε που έχω ΕΕ, έχουμε μια σταθερή φορολογία. Από το πρώτο ευρώ.
1: Εγώ δηλαδή που έχω. Πρέπει να είναι ΕΕ, δεν είναι μονοπρόσωπη. Όχι. Εγώ που έχω τη μονοπρόσωπη.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονοπρόσωπη.
1: Ναι, ρε, η ΕΕ. Ναι.
0: Όχι, ΕΠΕ έχεις εσύ. Εγώ έχω ΕΕ.
1: Εσύ
0: κάνουμε και μεγάλο λογιστική στου ανθρώπου. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδου.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή.
1: Μα στέλνει να δωλεύει τέχνης, λέει. Παιδιά, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Ο καθένας το...
1: Ακούστε, μπράβο, έκαστο στο είδος του. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ, εμένα ήταν το πάντα μου το θέμα μου τους λογιστές. Έχω καεί από λογιστή πάρα πολλά χρόνια πριν, που βρέθηκα χρεωμένη κάποια χιλιάρικα. Και τώρα μιλάμε ότι ήμουν 18 χρόνια, 19.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ ευτυχώς, τώρα ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι οικονομολόγου.
1: Είσαι οικονομολόγου, ναι.
0: Οπότε ξέρω και λογιστική.
1: Σίγουρα.
0: Το έπαιρνα και σαν μάθημα, γιατί ήθελα να γνωρίζω, ρε παιδί μου, να μπορώ να έχω μία συνέστηση του τι γίνεται. Οπότε κατά ένα κάποιο τρόπο τα τσεκάρω.
1: Εσύ τα τσεκάρεις, παιδί μου, εγώ για να μάθω να τα τσεκάρω. Έπρεπε να μπω μέσα τότε 5.000. Στα 5.000 στα 19 μου, ας πούμε, που μόλις είχα ξεκινήσει να δουλεύω, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα τεράστιο ποσό για εμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε και την πατάω πρώτη φορά από λογιστή. Και μετά πάω σε ένα πάρα πολύ καλό λογιστή, όντως, όπου κάπως λίγο μου τα συμμάζεψε τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είχα τον έλεγχο, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Και πάλι πλήρωνα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να τα ψάχνω και να τα βλέπω. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, εγώ στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς όλους τους λογιστές εκεί πέρα. Γιατί συνεχώς πρέπει να ενημερώνονται για ό,τι καινούριο γίνεται. Ό,τι καινούριο ψηφίζεται. Ό,τι καινούριο. Δηλαδή, είναι ζόρι.
0: Είναι ζόρι, γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου.
1: Η Ελκοκίνου τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν μου χρωστάς κάτι, Παναγιώτη μου, την αγάπη σου μου χρωστάς. Μια θέση δίπλα σου μου χρωστάς για την σεζόν που μας έρχεται. Καθώς τελειώνει αυτή εδώ η σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα ωραίο δοκιμαστικό, παιδιά, με τον Παναγιώτη, να τα πείτε, να τα συζητήσετε.
0: Γιατί θες να φύγει.
1: Να σας πει, πώς με βλέπεις. Η αλήθεια είναι να φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που
0: έρθει. Ιδέες. Ναι. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Όχι επειδή είμαι μπροστά και επειδή είμαι εγώ.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλω να το σκοτώσω, δηλαδή.
0: Γιατί όμως θες να με σκοτώσεις.
1: Θέλω να το σκοτώσω.
0: Δεν λυπάσαι τον κόσμο. Εμένα δεν με λυπάσαι. Τον κόσμο που θα χάσει εμένα.
1: Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί κατά τα άλλα. Όχι, κατά τα άλλα μου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
3: Πού πάει το Κατερινάκι?
2: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
3: Μαζί δουλεύετε?
2: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
3: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
2: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
3: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά.
1: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
3: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Ναι. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
2: Γελάει.
3: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
1: Όλη
3: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
4: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, 29 του Ιούλη και είμαστε εδώ στις επάλξεις. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντι μου. Ένας μασούτης είναι δίπλα μας πάντα και στην
0: παντού.
1: Ένας μασούτης ο οποίος είναι εδώ για να μας πενθυμίσει ότι όλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα.
0: Ένας μασούτης
1: μπορεί να μας πενθυμίσει ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία στα πάντα όλα γιατί έχουμε τη Mastercard. Ένας μασούτης ο οποίος είναι προσβάσιμο σε όλους. Κάτι θα πρέπει να είναι δεδομένο για όλους. Όχι καθόλου. Τα λέω πράγματα που θα πρέπει να είναι δεδομένα για τους πάντες, αλλά είναι μόνο για τον μασούτη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, που ενδιαφέρεται για τον υγειό από την υπομονή του περιβάλλον, γιατί μπορεί να κυκλώσει τα πάντα και εσύ του τη ζωή. Και γενικά, ένα μασούτη, παιδιά, που κατεβάστε και τον διαδραστικό χάρτη, να δείτε και ποιο είναι δίπλα σα, γιατί τώρα είναι και η περίοδο των διακοπών, οπότε μπορείτε να πάτε κάπου και να ψάχνετε έναν μασούτη.
0: Σούσουρο έρχεται από Ανδρομάχη, εμεί επιστρέφουμε ένα daily throw.
1: Μπορεί να μου πει τι λε με τον Γιώργο Θεφάνου.
0: Μιλάω, θα του λέω ότι πρέπει να μου γράψει δίσκο μόλι βγει μικρόφωνο AI. Θα σου πω να σταλούμε στην πόλη.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' το Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, ένα Daily Throwback το οποίο δεν ξέρω πόσο back θα με πάει ο Παναγιώτης. Θα με πάει σε Γιώργο Θεφάνου, μια και μιλάτε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα
0: σε πάω σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Δέκου με την Ρένα Καμάρη.
1: Έλα, Καμάρη, μου
0: λέει. Έτσι. Βγήκε το 2013.
1: 13?
0: Ναι. Τώρα πόσο. Άνδρα τραγουδιστή. Κοιμηθεί εδώ.
1: Όχι.
0: Να ξέρεις.
1: Να ξέρεις.
0: Τα βράδια πως μισώ.
1: Πούμε να ξέρεις τα βράδια πως. Πούμε. Συνέχισε.
0: Θέλω να σε δω. Το μολογώ. Άλλη τέτοια νύχτα μην περάσει.
1: Βέρτις είναι. Ναι. Θέλω να με νιώσεις.
0: Θέλω να με νιώσει. Θέλω να σε ακούω να μου λες πως με αγαπάς.
1: Θέλω να με προδώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας.
0: Βλέπεις ότι χαρίζει η ομάδα, δηλαδή κλέβω εκκλησία.
1: Έχεις σήμερα χάρισες με Νικοβέρτη απλόχερα κιόλας.
0: Έτσι, για να δεις τι άνθρωπος είμαι.
1: Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, σε ευχαριστώ.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τη φώνες αυτή είναι η Αλκατράς και θα σου πω αυτό που σου λέγα.
2: Για όποιον συντονίστηκε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης εδώ και χαμισάρο μιλάει με τον Γιώργο Θεοφάνου.
1: Ναι, με μηνύματα.
2: Και του ζητάει να του γράψει δίσκο. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Συζητάγαμε κάτι και του λέω ότι μου λέει αν είχες φωνή θα σου γράφα δίσκο. Και του λέω ότι Γιώργο μου θα βγει μικρόφωνο AI. Είναι να βγει ένα μικρόφωνο AI
2: που σου διορθώνει τη φωνή.
1: Ναι, κατευθείαν.
2: Έλα στα μάτια.
1: Αν βγει αυτό.
2: Κάτι, κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Υπάρχει ένα που σου σε φτιάχνει σε κάποια κανάλια και ακούγεσαι κάπως καλύτερα. Σου κάνει ένα normalize τη φωνή και ένα λίγο correct. Πρέπει να υπάρχει φωνή. Εδώ τη δημιουργεί. Δηλαδή βάζεις μία είσοδο και βγαίνει Οικονομόπουλο, αν θέλει, παιδί μου, ή Αργυρό. Δεν θέλω να βγω Οικονομόπουλο ή Αργυρό, θέλω να βγω κάτι άλλο, ρε παιδί μου, δικό μου.
2: Πανεγιώτοπουλο.
1: Σίμο θέλω να βγω.
2: Α, Σίμο.
1: Ωραιότατο.
2: Αργυρόσιμο. Τέλειο.
1: Κατάλαβε. Οπότε, να έχω και ένα δίσκο από το Θεοφάνου. Θα μου γράψει κι άλλο ένα να θέλω Φίβος, φαντάζομαι, να μου το ζητήσω.
2: Ναι.
1: Και θα δω. Και με άλλου θα συνεργαστώ αν είμαι. Ανάλογα. Γενικότερα θεωρώ ότι θα έχω μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί οι άνθρωποι με αγαπάνε.
2: Στο ραδιόφωνο εννοεί ω τραγουδιστή ή
1: ω τραγουδιστή. Ω τραγουδιστή. Καριέρα άλλη έχω.
2: Σωστό.
1: Κατάλαβε.
2: Ναι,
1: ω τραγουδιστή. Δηλαδή, πρέπει να πάρω εγώ έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Του πω, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πει θα μου πει όχι.
2: Δεν έχει επιλογή καμία.
1: Όχι, επιλογή πάντα υπάρχει επιλογή. Διάθεση θεωρώ ότι θα είναι τέτοια.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να το δω αυτό και θα ήταν τέλειο.
0: Έχει κολλήσει το γεγονός ότι έγινε τραγουδιστής.
1: Θα ήταν μαγικό.
0: Θα ξεκινήσω, να καταλάβεις ότι έτσι θα ξεκινούσε η καριέρα μου. Αν τη μετατώνεις, δεν έχανα τη φωνή μου.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα. Ναι. Περίμενε. Όντας ψάλτης και επίσης δεν έχεις χάσει τη φωνή σου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Έχω χάσει, μάλλον δεν ακούω τόσο σωστά, ώστε να μπορώ να τραγουδήσω πιο σωστά. Ενώ τώρα δεν με ενδιαφέρει πώς τα ακούω, αρχίζει να λέω ότι τα τέτοια σωστά.
1: Τα λόγια.
0: Ναι, τα λόγια τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι που θυμάμαι.
1: Jukebox, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Που λόγια σε μια χαρά. Πολύ ωραία. Οκ. Πότε θα βγει το μικρόφωνο αυτό?
0: Ωραίο πρόγραμμα θα κάνω σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα φτιάξω και το όλο το εμφανιστικό ποικιλιακού. Θα γίνω. Τρομερό κομμάτι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι στο εμφανιστικό.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Χρειάζεται να χάσω κάποια κιλά, να κάνω κάποιου κοιλιακού.
1: Καθόλου.
0: Να γυμναστώ. Το κάνω σωστά. Θέλω να κάνω και χορευτικά.

0: θε να κάνει και χορευτικά. Α, ναι. Κάτσε, περίμενε, περίμενε.
1: Δηλαδή, ένα τύπο Harry Styles θέλω στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Α,
1: μην ουρλιάζει. Υποσυνείδητο και την καρδιά.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί γελάς?
1: Όχι, δεν γελάω. Σκέφτομαι, απλά το κάνω.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα να κάνω έναν άνθρωπο. Πώς η Δέσποινα Βανδύ στο αντρικό του. Που κάνει pop, κάνει και λαϊκό. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως pop, δεν τη χαρακτηρίζει λαϊκιά.
1: Την Άννα Βύση τη χαρακτηρίζει. Τα πάντα όλα.
0: Ναι, επίσης. Εντάξει.
1: Ροκ, λαϊκή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είπα.
1: Θα ήθελες να είσαι ο Άννος Βύσος ή ο Δέσποινας Βανδός.
0: Ναι.
1: Οκ. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω γενικά να ξέρεις ό,τι θέλεις να κάνεις.
0: Ναι,
1: είμαι πολύ
0: σε
1: υπέρ.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, λίγο και στα χορευτικά με έχασες.
0: Κοίτα, θα κάνω και ένα ντουέτο με την κουμπάρα εδώ που έρχεται, που θα ακούσουμε τον Τζάκι Ο, την Ελένη τη Φουρέρα, για να με βοηθήσει και λίγο.
1: Ναι, σωστά.
0: Να
1: σε βοηθήσει στα χορευτικά ή να σε βοηθήσει στο hype?
0: Όχι,
1: που θα πάρει.
0: Στο hype, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω έτσι να κάνω μια δουλίτσα όπως πρέπει. Δηλαδή, κάνω με 2-3 συνεργασίες. Συνεργαστώ, ας πούμε, με την Ελένη τη Φουρέρα, να κάνω ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Να κάνω ένα ντουέτο με το ρακ.
1: Άλλο.
0: Τρία, από τρία ντουέτα θα βγάλω. Ότι τι θα γίνει.
1: Σωστά, έχει πιάσει. Πώ θα βγάλω ένα. Θέλω και έναν πολύ λαϊκό.
0: Και ένα πολύ λαϊκό.
1: Ναι,
0: θα κάνω τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Λέγε!
0: Μην βουλιάξει με στα αυτή μου.

0: Τρανζίστορ 100,3 απόγευμα. Βραδάκι πάμε πλέον.
1: Βραδάκι. Βραδάκι είναι το στοιχείο σου πλέον.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Τώρα ο Παναγιώτης επειδή θα κλείσει το πρόγραμμα.
0: Δεν τρέπεσαι. Πραγματικά. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται αυτής αμέσως.
1: Για να ακολουθεί κι άλλος μετά από σένα.
0: Μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Χοντρό.
0: Κάνουμε ραδιόφωνο, Ελένια. Θέλω κάπου εδώ να σε επαναφέρω στην τάξη. Λοιπόν. Εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Δεν θα χάσετε. Θέλουμε να είστε συντονισμένοι. Όπως βλέπετε, έχουμε.
0: Έτσι, είναι και οι τελευταίες μέρες του Ιούλη αυτές.
1: Αλήθεια,
0: να ξέρετε. Είναι και οι τελευταίες μας μέρες, γιατί μέχρι 31 θα είμαστε εδώ.
1: Έτσι.
0: Πέρα online.
1: Mm-hmm.
0: Και on air.
1: Σωστά.
0: Και γενικότερα.
1: Και on
0: duty.
1: Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Οπότε.
1: Οπότε
0: θα σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο.
1: Bye.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια. Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
2: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
1: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
2: Μπράβο.
1: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσεις.
2: Άρε Άντζη τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικό.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
5: Πού πάει το Κατερινάκι?
4: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
5: Μαζί δουλεύετε?
4: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
5: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
4: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
5: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά.
3: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
5: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
4: Γελάει.
5: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
3: Όλη
5: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
8: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτιάξαμε παρέα μια πολύ ωραία βραδιά. Να μας θυμάστε και να έρχεστε. Ευχαριστούμε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάμε στη Στέλλα. 12 χρόνια σε σχέση, 4 χρόνια παντρεμένη και μόλις έμαθα ότι ο άντρας μου με απατά. Λέει ότι έχει μετανιώσει, κλαίει και χτυπιέται καθημερινά. Μου ζητάει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα σας κρύψω ότι μου ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία να του δώσω, όπως μου έδωσε και αυτός πριν πολλά χρόνια.
3: Αμά!
2: Και τώρα μου κάνει το ίδιο και μου ζητάει και δεύτερη ευκαιρία και μου το συγκρίνει με το τότε λέγοντας εγώ σου έδωσα.
3: Ναι, αφού εννοείται θα το συγκρίνει. Μία σου και μία μου.
2: Το είπε και η Άντζη Σαμίου.
3: Μπράβο.
2: Η μεγάλη Αηδός. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Θα το πληρώσεις.
3: Άρε Άντζη, τραγούδια βγαλμένα τη ζωή.
2: Άντζη Σαμίου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
1: 100,3, νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
3: Πού πάει το Κατερινάκι?
2: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
3: Μαζί δουλεύετε?
2: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
3: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
2: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
3: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσεις το σύζυγο στη δουλειά.
1: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
3: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Ναι. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
2: Γελάει.
3: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
1: Όλη
3: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

93. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.